η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο, μαζί μου θα εξαφανιστεί.

φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυλώνεις, να σου ξορκίσω όλα

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, και εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι

Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Κι ο στραβοκάνης ο Χαράμ πείτε ζυμώνει.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει γη με ζωγραφιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε.
1: Α,
0: για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για να μας θεώ. Η Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σαρέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή. Ποιο? Εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 18. Και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα από ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Του τυφλώνει του απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή γιατί γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή γιατί γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το πάω.
0: Τι θα σκεφτόμασταν. Γιατί να κρατηθείς. Άμα δεν το πεις σήμερα, πότε θα το πεις.
1: Ξέρω εγώ. Είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει, είναι της Μαύρης Θάλασσας, δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν...
0: Το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον... Όχι, όχι, τον απολαμβάνουν τα ψάρια.
0: Ναι. Πώς το λένε. Τώρα που πες Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα και καπετάνισες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις.
1: Mm.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να το...
0: Ήταν, υπάρχει τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλου, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνική πλευρά, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκαιο απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτης.
1: Και η Μαργκότ Φοντέιν το 1919, επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή μύθος.
1: Μύθος, θρύλος.
0: Θρύλος. Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδηλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτις το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για λαντζή σαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρήγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Με 10 βαθμούς, παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τη Φωτεινή αρέσουν όλα. Τη αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έφανε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: σήμερα. Να τη χαίρεσαι.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βέβαια.
1: Και τη αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ
0: βέβαια,
1: ωραία.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7. Καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προεγωγικές σήμερα.
1: Άλλε προεγωγικές.
0: Εντάξει, όμως ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προεγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα
1: καλή
0: γράφουν εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με ναι, έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος το μνημόνευσε. Άντε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και γιατί θα αγωνία, θα ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το ύψος, κάνει.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι ρέκια, ρε παιδί μου.
0: Δεν πάβουν,
1: δεν το
0: λες
1: και παιδάκι.
0: Είναι παιδάκια, ναι, είναι. Παιδάκια είναι.
1: Είναι άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι.
1: Ρε, είναι όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: τα ταΐζετε, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: και τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μου ρε.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Για μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλκο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision, βγήκαν τα νούμερα τηλεθέας.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο
0: έφυξη.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την, για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%. Φυσικά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ιθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι φυσικά που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μ' άρεσε πολύ
0: αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάτι και την είδες όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω. Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό της Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγή, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα.
0: Πουλάκι μου, ναι, η Βουλγαρία 2-3 φορές, ναι, δεν έχει συμμετάσχει γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Μπρούκλιν.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα, ναι, φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα, ναι, για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Όχι. Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίε και κύριοι, δεν έβγαζε η Καταρίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή. Ναι. Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα
0: πρώτοι,
1: δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή την Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνει και εδώ. Την έχω σβήσει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούω τα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω, όχι. Άκουγα,
1: από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για,
1: heavy metal.
0: Για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως. Ας πούμε για παράδειγμα. Επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι. Αλλά...
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει,
0: είναι λάθος, είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως είναι και διάφοροι.
0: Τι βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία. Έπαιξε με έναν μύθο, δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία. Και άλλες φορές έχουν βασιστεί στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύση, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους. Το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπειξε λίγο, παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικάράκι αυτό. Δηλαδή, χορεύει όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, όλοι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε τη Ελλάδα
0: σαν ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε παρακαλώ.
0: Πάλι καράκι.
1: Έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε. Στην Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Ναι. Επειδή έλεγες πριν, έκανες τα
0: εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως, εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο. Του χρόνου πάλι.
1: Ναι. Δίπλα.
0: Δίπλα μας.
1: Αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Να τους βοηθήσουμε εμείς.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ, μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα αυτό. Όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
1: Της Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί
0: μου. Δεν μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν. Ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πορτοράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν
1: σου. Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Παντού
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί. 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς, καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές, είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς, ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέρειας Νόε άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουν. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Πώς να ειδοποιήσει. Τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια είναι καλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε εμείς την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα την ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Που λέει, επειδή, ο ίδιος κύριος Δημήτρης μας λέγεται ο Διόνυσο. Που λέει: επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές την εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν. Αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω λέει ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η Κατερίνα λέει: μπορούν να το δουν στο σύστημά τους. Άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο. Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκιστάν.
1: Όλα. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή,
1: έλεος
0: όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν το είχε το κινητό. Δεν ξέρω τώρα τον λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Και μπούκωσε. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να με σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πει.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην να δημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μπαίνεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πει τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, άμα, τώρα... άμα θες πες του.
1: Ναι, τέλος ναι. πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδαστε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλαβες αυτό. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να σας
0: καιρός.
1: Πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Είναι και εντός και εκτός, ας πούμε. Έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή. Μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε τα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά ναι. Είναι, υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Πότε δεν ηρέμησαν, σας το λέμε κάθε μέρα αυτό, τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση, καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα, να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο.
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Τα έχεις... Εγώ δεν τα θυμάμαι. Εσύ τα θυμάσαι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει. Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζα πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια, 130 με 140.
1: That's...
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Δεν πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις όμως. Αφού
0: αλλά αυτοί το λένε έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι λέει, ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβες. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο, που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους. Όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε.
1: Ναι,
0: το
1: γεια σας. Ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε,
0: ναι,
1: να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμούς στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Γιατί
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Έχουν, αφού έχουν.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πεις, καινούργια κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψει. Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο, επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει τίζερ
0: αυτό. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό. Ναι. Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και,
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
1: κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου πω κάτι,
0: εξαρτάται.
1: Θα σου πω κάτι. Επειδή
0: παρακαλώ,
1: μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το τη ΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα,
1: ναι,
0: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στην Κάνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν κατεβαίνω.
1: Ποιο
0: με απειλεί. Ναι,
1: ναι, ποιος.
0: Αυτό. Ποιο με απειλεί.
1: Ναι.
0: Θα έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα και αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν. Γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι. Και, α, δεν μίλησε με κόσμο.
1: Και μου
0: πάνε.
1: Μου πάνε και
0: σου πάνε.
1: Μου πάνε.
0: Ότι... πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσει τα αυγά σου να δει λίγο Eurovision, να την ευχαριστήσει. Καθώ και μιλήσουν με κόσμο.
1: Για πες. Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στο Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, από το επιτελείο.
0: Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε, γιατί μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Λέει, πώς θα αφήνει αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενο στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς θα αφήνει αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Το ξέρω. Πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν, Κεντρική Επιτροπή, κάτι.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: το έλειψα να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Γεια σου, βρεσί Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
1: Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρ, ο Εμμύρης. Ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένης.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας,
0: ήταν,
1: όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Ναι,
0: παιδί. Είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα,
0: ναι,
1: ωραία, στην
0: αυτό,
1: επικαιρότητα.
0: Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Συνδεθήκαμε ήδη. Και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
3: είμαστε καλά.
1: Τι κάνετε, καλά.
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ
1: ωραία. Εγώ φεύγω.
3: Πού πας?
2: Πού πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη. Να, ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, μιλάμε χθες με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Με το οποίο, το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι, δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω. Δεν πειράζει.
1: Πάει αύριο,
3: ξέρω εγώ,
1: αύριο μετά.
0: Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ενημερώνεται, παιδί μου. Δεν ξέρω, σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, το ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη, το Ολύμπια. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρση. Στην συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
1: Ήμουν ήσυχη
3: ναι.
1: Και μου στέλνει τη συνέντευξη.
3: Συνέντευξη του, η οποία λέγεται εδώ στα Γεπτό πρόγραμμα πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά μας μένουν στο τέλος του μήνα. Μας περιφέρονται πολύ καλά. Ναι. Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται τα παιδιά, να προσέχει τον οικοκυριό της και μετά τα υπόλοιπα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί έτσι νομίζουμε
1: λάθος.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό. Ναι. Από την από το...
0: Αυτό τέτοια διακρίξη. Πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν
3: το
0: έχουμε.
3: Εσάς, το λέω στο κοντρόλ.
2: Στο μεταξύ, α πούμε και για το σωτηριακό.
1: Νομίζω ότι ανήκαμε από την ίδρυση του Φιλορωσικού Κόμματος πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση.
3: Ναι.
2: Και παρόν ήταν και ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ.
0: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλά, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας
0: η γυναίκα. Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Να πω κάτι, το ρεπορτάζ σας έκανε κόμματα, δώστηκε λίγο καιρό στους συναδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη, γιατί κοίτα. Έχουν αλλάξει σε πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό στα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο τον πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει κανένα Τσίπρας, θα κάνει ο Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα
0: έχει εγώ πάντως. Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιο ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη.
2: Όχι, δεν του λέω τίποτα.
3: Και εμεί την πίστη από τον ανθρώπο να μιλά μαζί του, να καταλαβαίνει, να ξέρει του σχετισμού, να αρχίζει. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ. Δικά σε ένα καινούριο κόμμα να καταλάβει ποιο είναι τι. Δηλαδή,
1: δεν ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρει την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
0: Αυτή που βλέπει, ο κύριο Αυγερινό.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Δεν είναι πάνω από την Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπει και τι
0: ρόλο θα δούμε. Θα δούμε, θα έχει.
3: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα?
1: Έτσι λένε, ότι ψάχνει και γραφεία λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνο αν κάνει κόμμα κάπου τώρα. πρέπει να το κάνει. Πώς
1: θα πρέπει να το κάνει.
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Αδεν είναι να γίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Που λένε αποκλείεται τώρα.
2: Αδεν να περιμένει να δει πώς
3: θα διαμορφωθεί το τοπίο. Έτσι λένε εκείνοι τώρα. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξή. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες, πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές του, οποίοι θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ωραία. Αυτούς όλους.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μια δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από 3 χρόνια. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη Βουλή αν κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοίτα, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν. Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν
0: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει στις εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
1: Γιατί ρε Σιδιονίση, με την πολιτική άνοιξη, πόσο είχε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο. Τι άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Όταν είχε μπει στη.
3: Ναι, ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνε.
0: Ναι, και γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτω συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη. Ποιο άλλο κόμμα
1: ήταν. Είχε μπει όμω.
3: Ποιο.
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ήταν
0: άλλο. Τώρα έχουν δημιουργηθεί. Είναι άλλο, τελείω άλλο. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω επιτέλους να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, αυτό θα το βρουν τα
2: κόμματα. Έχεις καμιά ιδέα.
1: Όχι, δεν έχω καμία ιδέες. Και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Ναι. Την πουλάω άμα θέλουν. Ναι. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλο θα δούμε. Κοντά στου αρμό.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμη μικρά από το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή είναι παραδείο, θα σα κρατήσω αγωνία, θα σα τα πω αύριο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα.
3: Γεια σα.
2: Καλημέρα,
3: γεια σα.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα. Ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 10ου 6ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σαν τα χιόνια.
0: Πάλι θα φύγω. Απειλή,
1: Πάλι το πρόλαβε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία είναι να έχεις έτσι λίγες μέρες άδεια, να ξεφεύγεις λιγάκι, να ταξιδεύεις, να ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Να φορτίσεις τις μπαταρίες.
0: Ακριβώς, ναι, χρειάζεται. Και τώρα επειδή είναι καλοκαίρι κιόλας, ξέρεις, θέλει ρε παιδί μου, θέλει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Το ρίξαμε το παρασύνθημα,
0: αλλά εγώ θα είναι πολύ τακτικά κοντά για ένα μήνα. Μετά.
1: Αντιγιά πάλι.
0: Μετά. Το Δεκέμβρη. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων 13-14 βαθμούς έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 16 Αλεξανδρούπολη.
1: Εγώ λίγο πιο χαμηλά το βλέπω, αλλά δεν έχει μεγάλη απόκληση.
0: Τώρα 12, εντάξει, τώρα και 10. Αν πας στα δίκαια έχει 9. Τι να κάνουμε.
1: Στα δίκαια, ναι, είναι ναι. Πιο χαμηλά.
0: Άμα πας στο
1: Αλεξανδρούπολη, 16.
0: Στον Ευρωκόπιο, αν πας έχει 5 με το 3. 5.
1: Άμα πας στις...
0: από 3 έως 5.
1: Α, από 3 έως 5.
0: Ναι, εκεί γύρω περιοχή. Αν πας στην Καβάλα, έχει 14.
1: Αν πας στην Καλαμάτα.
0: Αν πας στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
1: Ναι.
0: Φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Η Καλαμάτα έχει 14 επίσης. Οπότε ναι. Ναι, αλλά αν πας λίγο πιο κάτω από την Καλαμάτα.
1: Πόσο
0: πας στη Σπάρτη, ας πούμε, προς τα εκεί, έχει 18.
1: Ναι.
0: Τι κοιτάς, ναι.
1: Όχι, λέω κανένα 20, δεν έχει πουθενά.
0: Πώς δεν, αν πας στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, έχει 19. Στον Άγιο Νικόλαο έχει 19, ας πούμε.
1: Έχει 19.
0: Έμα, οπότε καταλαβαίνεις. Η
1: άμα
0: κατάσταση
1: δεν έχει
0: είναι...
1: κοσάρι πουθενά χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, για σένα. Για σένα που είσαι κρυουλιάρη και θα πρέπει, ας πούμε, η θάλασσα να ανέβει πάνω τους 25 βαθμούς στο νερό για να μπεις.
1: Το νερό, γιατί.
0: Που δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Μόνο στα. Πώς το λέει και η μάνα μου, στα απλιά. Στα ριχά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι καλά είναι και εκεί.
0: Ναι, να έρχεται και το κύμα.
1: Φλάτς,
0: μια χαρά. Σου κάνει και. Πώς το λένε.
1: Μασάζ.
0: Οχ, ναι, υδρομασάζ.
1: Αυτό θα έλεγα. Είναι σαν να είσαι σε μια μπανιέρα υδρομασάζ.
0: Κανονικά. Ναι. Καίγεσαι ωραιότατα και μετά ξεφλουδίσεις.
1: Κάνεις και σαν το ψάρι, ναι.
0: Σαν το φίδι. Ωστόσο 25 θα φτάσουμε σήμερα,
1: ναι.
0: Σύμφωνα με την πρόβλεψη, με λίγη συννεφιά κατά περίοδος πυκνή, το ίδιο και αύριο πιο ψηλά, 26. Σε γενικές γραμμές καλά θα είναι, απλώς κάποιες βροχούρες θα
1: αυτό
0: έχουμε.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα μας έδειχνε ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός.
0: Θα είναι,
1: και
0: ναι.
1: Την εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, κατά περίοδος θα είναι άστατος, οπότε
1: ναι.
0: Όπου πιάσει και αν πιάσει. Ναι, θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα τουλάχιστον έτσι. Και μετά, όχι ότι τώρα δεν είναι κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό, καλοκαιράκι το λες. Σιγά θα μας φας. Ιούνιος έρχεται. 25, το 25 θα γίνει 27 σιγά σιγά. Κάπως έτσι κινηθούμε. Το πρωί θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο παραπάνω ο υδράργυρος. Εντάξει.
1: Καμιά φορά σαν τις προηγούμενες εβδομάδες θα θυμάται. Δεν σας κάνω και ένα χαμηλό έτσι να.
0: Το πρωί λίγο.
1: Ναι.
0: Το πρωί, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ εκεί που ήμουν ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Όλη την ημέρα με τα κοντά και δεν γινόταν διαφορετικά. Να σου πω, έχουμε γιορτές σήμερα. Κάτσε να δεις ποιο γιορτάζει. Έχουμε. Εφράσιος. Εφρασία, Ιούλιος. Μα η μήνα να γιορτάζει γι' αυτός. Και Φαϊνή. Ναι. Και Φαϊνή.
1: Σφίνα το Μάιο, Ιούλιος.
0: Ναι. Είναι, λέει, Θεοδότου Τεκούσης και των συναυτής εν Αγκύρα Παρθένων.
1: Όλοι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Ναι.
0: Οπότε μπορεί και να μην είναι η επίσημη γιορτή της Εφροσύνης, ας πούμε, σήμερα. Μπορεί να έχει κι άλλη, λέω τώρα. Εγώ δεν το έψαξα.
1: Κάτσε, Εφροσύνη έλεγε ή Εφρασία.
0: Αυτό δεν έλεγε τώρα.
1: Γιατί μήπως γιορτάζει άλλη μέρα η Εφροσύνη.
0: Αυτό λέω, βρεσί. Ναι. Αυτό. Τι είπα τώρα,
1: δεν
0: Ελένη.
1: Το γράφει παρακάτω. Συνήθως μας το λέει.
0: Δεν μας το λέει. Όχι, δεν μας το λέει.
1: Δεν
0: μας το λέει. Εφρόσιος, Εφροσύνη. Από το Εφρασία, μεγάλη χαρά, καλή διάθεση. Τρελή χαρά δηλαδή. Τρελό από χαρά που λέει και ο Μαραβέγιας. Να αυτό.
1: Να, αυτό είχε στο μυαλό του.
0: Τώρα, Παγκόσμιες ημέρες σημερινές.
1: 18 του Μάη σήμερα.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Θυμάται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη. Σπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Είναι ένας γενικός όρος η πορφυρία που περιλαμβάνει 8 διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή αίμης και συσσόρευση χημικών ενώσεων που ονομάζονται πορφυρίνες στο σώμα, επηρεάζοντας είτε το νευρικό σύστημα είτε το δέρμα.
0: Τι να πω,
1: είναι... μορφές της, τώρα να μην
0: ναι, όχι, πολύ, πολύ ιατρικό, ναι, πολύ ιατρικό ακριβώς. Και είναι σαν να ακούω κινέζικα.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS η σημερινή και...
1: Από πότε αυτή καθιερώθηκε?
0: Το 1998, από την Διεθνή Πρωτοβουλία για το εμβόλιο, τέλος πάντων. Η ημερομηνία επιλέχθηκε, λέει, σε ανάμνηση μιας ομιλίας του τότε Προέδρου των ΗΠΑ του Bill Clinton σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στο Morgan το 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου, πράγμα που έγινε κατά τη διάρκεια των ετών.
1: Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία η σημερινή και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ελήφθη τον Ιανουάριο, του 31 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, του 2022. Επιτρώνεται κυρίως στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
0: Ωραία. Και βέβαια η Διεθνής Ημέρα Μουσείων που είναι σημερινή, εκδηλώσεις παντού, και σε Μάστιχα στο βράδυ υπήρχε η εκδήλωση, η καθιερωμένη πια εκδήλωση της ημέρας αυτής στον έθριο χώρο του Ιερού Αγίων Θεοδόρων, από το Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο Νέας Οριστίας και Περιφέρειας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, λοιπόν, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε αυτήν εδώ τη μέρα με μήνυμα να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Η είσοδος βεβαίως σε όλα τα μουσεία σήμερα είναι ελεύθερη, όπου και αν είστε, όπου και αν πάτε, σε όποιο και αν μουσείο, από τα νότια της χώρας έως και τα βόρεια, και εδώ στο δικό μας, ας πούμε, αν πάτε, είναι έτσι κι αλλιώς η είσοδος είναι ελεύθερη και αξίζει να το επισκεφτεί το Ιστορικό και Λογογραφικό. Δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία καθόλου.
1: Τελευταία όχι, έχω κάποια χρόνια.
0: Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Έχει πάρα πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον για να δείτε και την ιστορία της πόλης μέσα από το μουσείο. Στόχος, ο φετινός, λέει, ο εορτασμός ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ αυτών, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, πρόθεση δίκαιων ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά έτσι για πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σήμερα 18 του Μάη, ναι, ξεκινούν και οι εξετάσεις στα λύκεια.
0: Άντε με το καλό το παιδιά.
1: Χώρας, οι προαγωγικές εξετάσεις. Οπότε μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς.
0: Και την Παρασκευή πανελλαδικές. Την Παρασκευή.
1: Κάτσε, ποια Παρασκευή?
0: Δεν ξεκινάνε αυτήν. Την άλλη Παρασκευή.
1: Πότε θα προλάβουν να γράψουν τα παιδιά της Τρίτης?
0: Α, την άλλη, συγγνώμη. Την άλλη, 20, ναι, σωστά. Κάτσε, δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να το δούμε, μην κάνουμε λάθη. Στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές, λέει, με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό. Και 30 Μαΐου το μάθημα των νέων ελληνικών, 29 το ίδιο για τα γενικά λύκεια, 30 για τα επαγγελματικά λύκεια. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή, στην ουσία.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πάει η σχολική χρονιά.
1: Πάει
0: η φετινή χρονιά.
1: Πάει η σχολική χρονιά. Ναι. Και δεν είναι ότι πάει η σχολική χρονιά. Το αλλά... πόσο γρήγορα πάει πάλι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή από την έναρξη, από το Σεπτέμβρη μέχρι τη λήξη, πότε φτάσαμε.
0: Πάντως, έτσι κι αλλιώς τα μαθήματα τελείωσαν.
1: Τα μαθήματα τελείωσαν στις 13.
0: Ναι, άρα το καλοκαίρι ήρθε. Αυτό θέλω να
1: εκεί 14,
0: θέλω. Στην 5η, εκεί θέλω 14 να καταλήξω.
1: Του Μάη. Τα μαθήματα έχουμε όμως. Έχουν τα δημοτικά, έχουν
0: τα καλά,
1: γυμνάσια.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ναι, ναι.
1: Έχουν μέχρι τον Ιούνιο, 14 Ιουνίου είναι, ναι, που έχουν τα παιδιά μάθημα.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Αυτά έτσι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με τον Γιάννη Σκερλίδη που τον καλωσορίσαμε και τον περιμέναμε.
0: Τε καλά πια. Εντάξει, ναι.
1: Τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην Ορεστιάδα. Μαζί μας σε λιγάκι θα είναι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Βουλγαρία λοιπόν.
0: Μια χαρά. Με τα πόδια, να πας θα πας. Τι είναι, 2 ώρες η Σόφια, πόσο είναι από εδώ, 2,5?
1: Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, όπως το λέγει, μωρέ.
1: Ναι, με πόσο τα πόδια παίρνει.
0: Πόσο έλεγε και καπουτζίδη.
1: Παραπάνω από
0: το. Άμα είναι, λέει, του χρόνου στη Βουλγαρία, πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, γυρνάμε, δεν κοιμόμαστε στι Σέρες. Έλεγε την Κοζάκου. Μα, είναι... Μια χαρά, τι. 2,5 ώρες ήρθε. Τόσο είναι και από εδώ.
1: Από εδώ είναι παραπάνω.
0: Η Σόφια, 3 ώρες. Πόσο είναι.
1: Κοντά στο 4 ώρο είναι.
0: Τόσο πολύ, ναι, αλήθεια.
1: Είναι.
0: Αφού μια μισή είναι η Φιλιππούπολη, γιατί δεν είναι 4 η Σόφια.
1: Περίπου στι 3,5 ώρες δεν είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το Βουκουρέστι είναι τόσο. Α, τέλος πάντων, όπως και να είναι, είναι κοντά. Δες το λίγο.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι, ναι.
0: Δες το λιγάκι και θα μας πεις μετά. Οπότε, ντάρα και. Πώς λέτε το τραγούδι.
1: Κοίταξε. Δεν μας στεναχωρηθήκαμε με το ότι δεν πήραμε την πρώτη θέση. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει.
1: Και εκτός αυτού, δεν ήταν στα πρώτα φαβορή η Βουλγαρία.
0: Μ' αρέσει αυτό. Τα στοιχήματα πέσαν έξω. Έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς. Καλό είναι αυτό για να συμβαίνει. Χρώμα ελληνικό. Στο τραγούδι της Βουλγαρίας, καθώς πρώτον ο Δημήτρης Κοντόπουλος έγραψε μεταξύ ήταν ένας εκ των δύο δημιουργών του τραγουδιού, ο άλλος είναι ο Ρουμάνος hitmaker, ο Μονουάρ, έτσι λέγεται νομίζω, Μονουήρ, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Και επίσης η ίδια η Ντάρα μένει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μαζί με τον σύζυγό της εδώ και χρόνια, επέλεξε δηλαδή να μένει στην Ελλάδα που πολύ αγαπά. Αυτά, τι.
1: Καλά σου είπα εγώ, 3,5 ώρες. Είναι 330 χιλιόμετρα για τη Σόφια.
0: Μάλιστα, από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Ωραία.

0: Μπράβο και πάλι μπράβο λοιπόν στη Βουλγαρία που πήρε τον διαγωνισμό. Μάλλον σε Όφια θα γίνει. Η Βάρνα, θα δούμε. Από τη Βάρνα κατάγεται η Ντάρα. Θα δούμε που θα ανακοινωθεί τελικά. Καλημέρα στη Βασιλική μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς
1: καλή
0: είστε, εβδομάδα, τι Βασιλική. Κάνετε.
1: Πολύ καλά, εσείς.
0: Καλά κι εμείς.
1: Χρόνια και
2: καμάνια κάνετε. Μια εβδομάδα και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην Eurovision του χρόνου πρώτα ο Θεός.
0: Ναι, εννοείται. Δίπλα είναι τώρα.
1: Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά μας.
0: Ραντεβού λοιπόν του χρόνου το Μάιο και θα βρεθούμε και από εκεί θα κάνουμε εκπομπές. Είσαι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαι. Είμαι και από αυτούς κιόλας από τις Eurovision, τους, πώς τους λένε, τους φαν.
0: Τους φαν, οπότε μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης που διοργανώνει ο Δήμος στις 8 το βράδυ για την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2, όπου θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδας. Θα ζήσουμε πάλι έτσι πολύ ωραίες στιγμές όπως είχαμε ζήσει αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε ανεβεί στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση από τη Νέα Αριστερά του βουλευτή Ροδόπης ο Σγιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά και τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε. Και βέβαια φυσικά ρωτήθηκε αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι προφανώς γίνονται πολλές συζητήσεις και διεργασίες και το όνομα Αλέξη Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Αυτό απάντησε. Από την πλευρά του άλλου βουλευτή της Ξάνθης, του κυρίου Χουσέν Τζεϊμπέκ, απευθύνεται ίστατη έκκληση να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση και στην υποβάθμιση και στην υποστελέχωση που ζει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μιλώντας στην Βουλή και αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου είναι κλειστή για 5 χρόνια. Βρέθηκε στην Ροδόπη και όχι μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μίλησε στους εργαζόμενους της Φαρματέν την Παρασκευή το πρωί όλα αυτά. Μετά πήγε στο Δήμαρχο Μαρονία Σαπών, εκεί στην έδρα, στις Σάπες. Τον ενημέρωσε για το προφίλ του Δήμου ο Δήμαρχος. Του είπε για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και για το ξεκλήρισμα βεβαίως των κοινοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για το θέμα του νερού, για το θέμα του φράγματος Ιασίου που ενώ έχει ολοκληρωθεί πριν λίγο καιρό, ενώ έχει ξεκινήσει το 2000, ακόμα περιμένουμε να σχεδιαστούν τα δίκτυα διανομής. Και βέβαια του είπε και για το θέμα του χρυσού, για να εισπράξει την διαβεβαίωση από την πλευρά του κ. Κουτσούμπα ότι θα είναι κοντά στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας που τάσεται ενάντια στην μεταλλουργία χρυσού. Η ΓΕ επιχειρήν διοργανώνει το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με κεντρικό θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Καπναποθήκη ΠΗ, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το συνέδριο είχε θεματικό άξονα την δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων συνέδρων. Τιμήθηκαν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ το 2000 Μιχάλης Μουρούτσος, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδεων Μαρία Παπαμάρκου και ο πατέρας Γεώργιος Σιώμος, ιερέας στο Μόναχο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση τύπων λυκείων είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Θα γίνει.
0: Αυτό είναι ωραίο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, έτσι. Πολύ
1: ναι,
0: καλό, πολύ καλό.
1: Ναι. Το απόγευμα. Πολύ καλό, ναι, όντως. Και μια βιβλιοπαρουσίαση έχει βέβαια καιρό, είναι την Παρασκευή, αλλά στο γνωρίζουν αυτό, η γνωστή και αγαπημένη κομωτινέα συγγραφέας, η Φωτεινή Ναούμ, το βιβλίο της λοιπόν, η Φανούλα, ιστορίες για ανήλικες, έχει και μια φωτογραφία δικιά της, άρα είναι, έχει να κάνει και με θέματα που έζησε η ίδια. Και από το μπαρόκ στο ροκ, συγγνώμη, είναι ο τίτλος, της συναυλίας που θα δώσει το μουσικό σχολείο Πομοτηνής και θα φιλοξενηθεί στην Τσανάκλειο σήμερα στις 7 σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
0: Πώς το είπες, από τον Μπαρόκ στο Ροκ.
1: Από τον Μπαρόκ στο Ροκ.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μάλιστα.
1: Αν και ακούγεται το ίδιο, δεν γράφεται το ίδιο.
0: Και δεν έχει καμία σχέση μουσικά.
1: Και δεν έχει καμία σχέση, αλλά ακούγεται, είναι τσομόιχο.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι, έτσι.
1: Ενδιαφέρον. Ναι.
0: Έτσι, ωραία, Βασιλική, μας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Πάντως, μια και έλεγε τώρα η Βασιλική για το βιβλίο της κυρία, για την συγγραφέα, την κυρία Ναούμ.
2: Ναι.
0: Διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι τα βιβλία, τέλος πάντων, ο τίτλος, γιατί δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε πολύ, δεν έχουμε χρόνο. Μπορεί το διάβασμα να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερα και καλύτερα. Λίγο πολύ το ξέρουμε και με την Άνια και όλα αυτά. Και είναι πολύ ωραίο από το βιβλίο Ματίλντα ένα μικρό κειμενάκι που λέει: τα βιβλία τη μετέφεραν σε καινούριους κόσμους και τη γνώρισαν καταπληκτικούς ανθρώπους που ζούσαν συναρπαστικές ζωές. Ταξίδιψε μια παλιά, με παλιά ιστιοφόρα με τον Τζόζεφ Κραντ, για το βιβλίο αναφέρεται Ματίλντα. Πήγε στην Αφρική με τον Έρνεστ Χέμινγκουέι και στην ίδια με τον Ράντιαν Κίμπλινγκ. Ταξίδιψε ολόκληρο τον κόσμο ενώ καθόταν στο μικρό της δωμάτιο σε ένα αγγλέζικο χωριό. Γι' αυτό το μικρό κορίτσι που αναφέρεται στο βιβλίο Ματίλντα. Και καταλήγει τέλος πάντων το άρθρο στο Earth News ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν συστηματικά βιβλία φαίνεται ότι μπορούν να ζουν περισσότερο σύμφωνα με έρευνες.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Πάρτε ένα βιβλίο λοιπόν.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αρχίστε. Ποτέ δεν είναι αργά το να πάρεις ένα βιβλίο και να ξεκινήσεις να διαβάζεις.
0: Και ευτυχώς μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ η βιβλιοθήκη, τουλάχιστον η δικιά μας, στην πόλη μας πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Έχει τρομερή επισκεψιμότητα.
2: Αυτή, ότι έχει τρομερή επισκεψιμότητα.
0: Και αυτό είναι το θετικό τέλος πάντων σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που θα πάμε.
2: Τώρα θα πάμε σε λιγάκι στην Τασούλα.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Καβάλα.
0: Σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε χρόνο
2: για
0: πολύ. Ναι. Είναι το θετικό τέλος πάντων σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που θα πάμε.
2: Τώρα θα πάμε σε λιγάκι στην Τασούλα.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Καβάλα.
0: Σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε χρόνο.

0: Και εμείς αγαπάμε τον Γιάννη τον Κότσιρα και γενικότερα τη ζωή και τους ανθρώπους.
1: Και τους ανθρώπους.
0: Και τα σούλα μας. Τα σουλίτσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όσο είμαστε προς την τελική ευθεία του καλοκαιριού, τόσο μας πιάνει η αγωνία. Τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, θα καλυτερεύσει, θα μας πάει έτσι και ο Ιούνις.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα ποιος ήταν ο περσινός Ιούνιος ή ο προπέρσινος που είχε δροσιές.
2: Μια χρονιά που έβρεχε συνέχεια.
0: Ναι, μέχρι κάτι 10 και μετά πάρτα.
1: Ναι, μάλλον
2: δεν μπορούσε. Ναι, δεν μπορούσε να κατεβεί να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Συνέχεια πιάνανε αυτές οι καταιγίδες. Κάθε μεσημέρι, απόγευμα ήταν αυτό το φαινόμενο. Και μετά ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πώς περάσαμε, στηθήκαμε όλοι το Σάββατο να δούμε την Γυροβίδη.
0: Εντάξει, ωραία ήταν η Μωρεσί, όπως και να είναι.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή.
0: Αυτό. Και είχε τόσο πολυχρωμία φέτος. Εγώ αυτό είδα δηλαδή, ότι πέρα από το ότι υπήρχαν πολλές γλώσσες, και αυτό είναι πολύ θετικό, ας πούμε.
2: Ναι, πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Και είχε και πολλά έτσι, πώς το λένε, πολυχρωμία, μουσική πολυχρωμία. Οπότε ήταν ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε, πάντως αν είχε. Εμείς, ας πούμε, σημειώνουμε στο κεφάλι μας ένα, δύο, τρία. Ήταν πολλά ωραία τραγούδια.
0: Είχε, ακριβώς.
2: Εμείς σκεφτόμαστε γενικά, εντάξει, όταν μας βομβαρδίζουν και με ένα, δύο, τρία κομμάτια, μένουμε σε αυτά. Αλλά οι περισσότεροι βλέπουν εκείνη την ημέρα Eurovision.
0: Ακριβώς.
2: Το βλέπουμε δηλαδή ότι ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου αυτά τα 24 κομμάτια, ποιος ενθουσιάζει περισσότερο ή τι γίνεται, ποιο χτυπάει έτσι στο μυαλό των. Και των νέων περισσότερο που βλέπουν και Eurovision, και αυτό μου κάνει εντύπωση και με χαροποιεί και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Ηλικίες παραμένουν εκεί σταθεροί.
0: Παιδιά, τυχαίο δεν είναι 87 πόσο της εκατό έφτασε τώρα η θεαματικότητα, έτσι. Τώρα τι συζητάμε. Σημαίνει ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από τις προσδοκίες που υπήρχαν για το ελληνικό τραγούδι κτλ. Τώρα η δέκατη το παιδί ήταν μια χαρά και μπράβο και στην ΕΡΤ και σε όλους βοήθησαν τέλος πάντων. Μεταξύ 35 χωρών του να πιάνεις και τη δέκατη θέση, το συζητάμε. Δεν το λέω σαν δικαιολογία τώρα αυτό. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θέση. Πώς το κάνεις?
2: Συγγνώμη, κάθε χρονιά δεν υποστηρίζουμε την αποστολή. Δεν ξέρω από 2-3 τραγούδια που δεν άρεσαν να ψηφίσουν και τα κράζανε και λέγανε «Α, βέβαια».
1: Τι να πούν και αυτοί που ήταν.
2: Πάντα για την πρωτιά δεν πάμε.
1: Δεν πας, εννοείται. Δεν πας με την προοπτική «θα πατώσω».
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ πήγε η Βουλγαρία μέσω στοιχημάτων, ήταν 14η την έβγαζαν τα στοιχήματα. Και
1: η Φιλανδία σε ποια?
0: Την Ελλάδα δεύτερη.
1: Φιλανδία
0: πρώτη από την αρχή. Ήτανε.
1: Σε
0: δεύτερη η Ελλάδα.
1: Κατέληξε.
0: Τέταρτη, πέμπτη.
2: Ναι, ναι. Καλά, δηλαδή. Η Φιλανδία. Αυτή η Μολδαβία, ας πούμε, σαν πρώτη αυτή, μας άρεσε εμάς πολύ. Είχε ένα άλλο πιτάκι. Ποια χώρα ήταν?
1: Σας άρεσε το Viva Moldova?
0: Γιατί ωραίο ήταν.
2: Αφού
1: Μολδαβία.
0: Ναι, οι άνθρωποι είμαστε και το χορεύουμε και το χορεύουμε στα μπαράκια.
2: Ναι,
0: η Ελένη δεν πάει σε μπαράκια.
1: Όχι, θα προτιμούσα.
0: Δεν τη αφήνει ο μπαμπάς της, είναι μικρή ακόμα.
1: Το τραγούδι τη Φιλανδία, μου άρεσε και η Δανία.
0: Εντάξει, το έχουμε ξανακούσει απλώς.
1: Η Λιθουανία είναι ένα περίεργο, μια περίεργη εμφάνιση που είχε.
0: Τέλος πάντων τώρα, ναι.
2: Δεν μα ενδιαφέρει.
0: Αυτά.
2: Τι βγήκε. Δεν καταλαβαίνει. Τώρα. Λοιπόν, ακούστε με τι θα ξεκινήσουμε. Σήμερα ξεκινά την εβδομάδα. Τι λέτε?
0: Λέω και το Ισραήλ ήταν ωραίο και μου λέει όχι, αρνούμε. Αυτό για πολιτικούς λόγους. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Ναι.
2: Αυτό το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια πολύ.
1: Και εσύ το αρνήθηκες. Ναι.
0: Αν βγάλουμε τους πολιτικούς όλους και το δούμε μουσικά, εκεί είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχε πάντως πολύ υλικό για να σχολιάσεις τα πάντα από το πρωί, από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τη Eurovision, μέχρι και τους παρουσιαστές και τα πάντα όλα και
0: έτσι.
2: Όλα. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα γίνει στην Καβάλα το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος. Είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα είναι στη Μεγάλη Λέσχη. Για μία ολόκληρη εβδομάδα θα έχει την ευκαιρία το κοινό να θαυμάσει από κοντά 80 μοναδικά μετρητά.

0: και εντύματα, χειροποίητα αξεσουάρ και εντύματα δημιουργημένα από καλλιτέχνες και δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία της παραδοσιακής τέχνης του κεντήματος, συνδυάζοντας την αισθητική με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Τα επίσημα εγκαίνια της διοργάνωσης θα γίνουν την Τετάρτη στις 7.30, παρουσία δημιουργών και επισκεπτών, ενώ τώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα γίνουν και ειδικά εργαστήρια κεντήματος για όλες τις ηλικίες. Αύριο Τρίτη 6 με 8 θα γίνουν μαθήματα κεντήματος σε ρούχα για ενήλικες. Την Πέμπτη 6 με 8 δημιουργικό μάθημα κεντήματος για παιδιά, και την Παρασκευή το πρωί 11 με 1 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου κεντήματος, διεκδικώντας παράλληλα σημαντικά δώρα. Τι ήθελα να πω, είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από την Καζαντζίδης Ιδηραπτικής. Και είναι όντως, μας κάνει εντύπωση ότι πηγαίνουν όλες οι ηλικίες, δηλαδή από μικρά παιδιά που κάτι έχουν κεντήσει στα πλαίσια σχολικού μαθήματος ή κάτι τους έχει μάθει η μητέρα και η γιαγιά, μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες περνάνε και από τη μεγάλη λέσχη και θαυμάζουν όλες αυτές τις δημιουργίες. Επίσης σήμερα στην Καβάλα θα γίνει μια εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης από τον Δήμο Καβάλας, θα γίνει αυτό, στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου Ηρών. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μαθητές. Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί, θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που έχουν διακριθεί συγγνώμη για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Follow Green, τα σχολεία συμβάλλουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή, συλλέγοντας υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλο, ενδύματα, υποδήματα και μπαταρίες. Τα παιδιά είναι ίσως πιο συνεπείς σε αυτές τις δράσεις από ότι εμείς που είμαστε μιας άλλης γενιάς και ίσως δεν το τηρούμε έτσι πιστά όπως θα έπρεπε το όλο πράγμα. Και τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε και τις δράσεις για τα μουσεία που ενώνουν τον κόσμο. Έχουμε στη Δράμα τη γειτονιά μας εν δράση από την εφορία αρχαιοτήτων Δράμας, και γίνεται και στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας. Α, το πιο σημαντικό, από σήμερα ξεκινάει και η δραμινογνωσία, ναι, στη Δράμα και όλη την εβδομάδα. Ναι. Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σας τα λέω και αυτά. Mm-hmm. Στη Δράμα τώρα, 11 το πρωί, η γειτονιά αναζητά, καταγράφει, γιορτάζει και ενώνει μέσα από συμπράξεις των μελών του ΚΑΠΗ και του Κέντρου Υγείας Πολυδεύκη. Ενώ στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου από αρχαιολόγους μία ανακοίνωση με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές και ευρήματα στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας στη διετία 24-25» και θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με την ονομασία «Διάλογος τεχνών, μουσική και αρχαιότητα». Νομίζω αυτή η εβδομάδα μπαίνει πολύ δυναμικά από θέμα εκδηλώσεων στην περιοχή. Εντάξει, και οι άνθρωποι ποντάρανε, μας λέγανε οι διοργανωτές από την δραμινογνωσία, ότι τι θα γίνει κάθε χρονιά με αυτό το άγχος του καιρού. Δηλαδή και πέρυσι τους θα είχε χαλάσει ο καιρός, και φέτος αφουγκράζονται πάρα πολύ το τι θα γίνει τα απογεύματα έτσι με τις εκδηλώσεις. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η διοργάνωση. Αυτά, παιδιά.
1: Ναι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα.
1: Καλημέρα. Τώρα.
2: Τώρα τι θα βάλεις να ακούσουμε?
1: Τώρα τι θα βάλεις να ακούσουμε, δεν ξέρω, αυτό θα βάλω, τυχαία τώρα το βάλα. Θα πάμε στη Χρυσούλα μας σε λίγο.

0: Τι ωραίο τραγούδι γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη πόπο, πήγαμε 40 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος έτσι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Χρυσούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Μαζί σας είμαι.
0: Μπράβο, καλώς την. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και καλώς ήρθες κιόλας.
0: Καλώς σας βρήκα. Πάλι θα φύγω.
2: Λοιπόν, τις αναλύσεις για την Eurovision τις κάνατε με τους
0: συνεργάτες.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εχθές το μεσημέρι ολοκλήρωσε το τετραήμερο ταξίδι του στον Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Εντάξει, πέρασε από παντού. Ξεκίνησε από τα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, πήγε Δαδιά, πήγε, τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου. Στην Ορεστιάδα επίσης είχε ένα πρόγραμμα αρκετών ωρών. Διανυκτέρευσε στη Βίσα, στο επιτηρητικό φυλάκιο, γύρισε στο Δημότυχο χθες για τα Ελευθέρια. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι και αναχώρησε. Στους αγρότες όμως θα πάω. Γιατί είχαμε μία πολύ προσωπική ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Εκτοτροφικού Σύλλογου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Αλεξανδρής, στο δικό του λογαριασμό στο Facebook, όχι του Συλλόγου, και λέει ότι θα ήθελε να δώσει κάποιες εξηγήσεις και να ζητήσει μία ειλικρινή δημόσια συγγνώμη. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Γιατί λέει, καλά λέει, κανονικά τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσουν άλλοι, αυτοί λέει που υπόσχονταν και τελικά βρέθηκε ότι δεν έχουν κάνει κάτι από ό,τι λέει στην ανάρτησή του. Mm-hmm. Η αφορμή είναι και η δεύτερη απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωβουλευτή που έκανε ερώτηση για τα νερά του Άρδα. Θυμάστε ότι πριν από κάποιους μήνες είχε κάνει ερώτηση ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση που είχε πάρει ήταν ότι δεν έχουν, υπάρχει οδηγία για τα νερά όταν είναι διακρατικό το θέμα, διασυνοριακό. Αλλά ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κάνει κάποια κίνηση για να μπορέσουν να βρουν μια άκρη. Mm-hmm. Κάνει μετά ερώτηση ο Σάκης Αρναούτογλου για το ίδιο ακριβώς θέμα, λίγο καιρό μετά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση που πήρε ήταν πάλι ότι δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της Ελλάδας ή και της Βουλγαρίας για τη διαχείριση. Οπότε ο κ. Αλεξανδρής με αφορμή αυτό βγήκε και ζήτησε αυτή τη συγγνώμη. Δεν αφορά βέβαια μόνο τα νερά. Ο κ. Αλεξανδρής λέει ότι έχουν δοθεί επανειλημμένα από στελέχη της κυβέρνησης χρονοδιαγράμματα και υποσχέσεις και για τις πληρωμές και για τη διαχείριση των νερών του Άρδα, και τελικά λέει κανείς δεν τήρησε το λόγο του. Και επειδή εκείνος ήταν, λέει, που πήγαινε στις συναντήσεις που είχε κατά καιρούς με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επέστρεψε και μετέφερε αυτά τα χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, ένιωσε την ανάγκη ότι θέλει να δώσει, να πει και μια προσωπική συγγνώμη. Μας εξαπάτησαν όλους, λέει, και τους εκπροσώπους των αγροτών και τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις. Κυρίως όμως, λέει, εξαπάτησαν τους ακρίτες αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Εύρου, και η επόμενη στάση και αντίδραση των παραγωγών, και με αυτό κλείνει, θα κριθεί συλλογικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αυτά λέει στην ανάρτησή του. Τώρα να σας πω απλά ότι ο κύριος Αρναούτογλου, κάνοντας ένα σχόλιο για την απάντηση που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, όπου ουσιαστικά υπήρξε η απάντηση ότι δεν έχει δηλωθεί κάποιο πρόβλημα ή διαφωνία από την ελληνική ή από την βουλγαρική πλευρά στη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, ο κύριος Αρναούτογλου έλεγε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία. Τώρα, πάμε στο Σουφλί. Ξεκινάει εκεί η παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του οικισμού της Ρούσας, του Δήμου Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης που θα γίνουν, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον αναδόχο του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού, αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στον οικισμό, σε μήκος 1,6 χιλιομέτρων, αλλά και για την κάλυψη καθυζήσεων, λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα, αποκαταστάσεις στο δίκτυο απορροής ομβρίων. Όλες αυτές οι φθορές έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό βέβαια και με τη φυσική φθορά του δικτύου, και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την εβδομάδα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη την έναρξη του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Αστήρ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 7 και 4 το απόγευμα, με εναρκτήρια ομιλία που θα κάνει ο γιατρός και καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχιαλος. Αυτό το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και όπως αναφέρεται από την Οργανωτική Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας εντωμεταξύ είναι ο καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Στέλιος Παναγούτσος, η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη Βαργεμέζη και στην προσφορά του στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου και στην ελληνική νεφρολογική κοινότητα. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια στην αρχαία Εγνατία Οδό με τον κωδικό Μιλιάριο. Μιλιάριο είναι, γιατί το ψάξα, είναι λίγο ολίθινος οδοδείκτης που τοποθετούνταν κατά μήκος μεγάλων δρόμων κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να μπορούν οι ταξιδιώτες να μετρούν αποστάσεις. Αυτό λοιπόν θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου, το διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μοιάζει λίγο με παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού πάνω στην αρχαία Εγνατία.
0: Ναι.
2: Γιατί οι συμμετέχοντες, λέει, όπως θα κινούνται, θα πρέπει να λύνουν γρίφους.
0: Α, τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον και
0: βέβαια.
2: Να απαντούν σε ερωτήσεις γνώσεων, να περνούν, λέει, από δοκιμασίες παρατηρητικότητας.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλα αυτά θα γίνουν στο παιδινό τμήμα της Εγνατίας Οδού, απέναντι από την αρχαία Τραγιανούπολη και παράλληλα με την παλιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Φερών. 2 ώρες θα κρατήσει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Σημείο συνάντησης και αφετηρίας θα είναι η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Εγνατίας και στις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Όμως θα πρέπει μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής που μας έρχεται, 22 του μήνα,
1: ναι,
2: όποιος θέλει να δηλώσει το ενδιαφέρον του, γιατί ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα. Δεν είναι πολύ
0: κόσμος
2: που θα μπορεί,
0: ναι,
2: να έχει συμμετοχή. Οπότε καλά θα είναι εγκαίρος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας να το δηλώσουν. Και θα κλείσω με μια βραδιά όπερας.
0: Οπα.
2: Ναι, την οποία θα παρουσιάσει απόψε το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη.
0: Πού, στην Αλεξανδρούπολη?
2: Στην Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Ναι.
2: Σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, στον Καθολικό Ναό Αγίου Ιωσήφ.
0: Μάλιστα.
2: Στις 8 το βράδυ. Εκεί θα παρουσιάσουν το Μουσικό Σύνολο, θα παρουσιάσει έργα των Βέρντι, Μπελίνη, Σούμπερτ και άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου. Για να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση εντάσσεται στα Ελευθέρια, τα οποία Ελευθέρια σημειωτέων συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι μπορεί να είχαμε την κορύφωση τώρα στις 14 του μήνα. Αλλά τα Ελευθέρια συνεχίζονται μέχρι το τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Και από Ρεστιάδα πάμε τώρα σε Έρες. Έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
2: Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα.
0: Ευτυχώς.
2: Έχουμε καλό κλίμα. δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν το βράδυ του Σαββάτου από τη βροχή.
0: Αλήθεια, τόσο πολύ, ε!
2: Ο κυκλισμός, είχα να δω τόση βροχή πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που λέγαν παλιά, ανοίξαν ουρανοί.
0: Ναι.
2: Οι δρόμοι του πάνω.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, δηλαδή?
2: Έγινε γύρω στις 6-6.30.
0: Α, το απόγευμα. Γιατί μετά έβλεπα πλάνα, ας πούμε, που μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία. Σε ποια πλατεία ήταν, για το Ακύλα? Ναι, που ήταν καλά. Οπότε λέω εντάξει.
2: Κράτησε περίπου μισή ώρα.
0: Αλλά ήταν κατακλυσμία, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Α, και μετά βγήκε ο ήλιος.
0: Ναι. Το καλοκαιρινό σχέδιο είναι αυτό.
2: Ναι. Το συνήθως του Ιουνίου είναι αυτά. Mm.
0: Λίγο νωρίτερα ήρθε.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε μια είδηση που δεν είναι καλή για τις Έρες και τον Πασεραϊκό. Αφού έχουμε τελεσίδη καπιά στη Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία δηλαδή όπως τη γνωρίζουμε, θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο, την αγωνιστική, ο Πασεραϊκός. Τα Λιοντάρια λοιπόν μετά από τρεις συνεχόμενες παρουσίες στη Super League υποβιβάστηκαν χθες και μαθηματικά στην κατώτερη κατηγορία με την εντός έδρας ισοπαλία με σκόρ 1-1 κόντρα στον Πανετολικό στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες πριν από λίγο, στη μεγάλη συγκέντρωση πάνω από 2.000 κόσμου, νέα παιδιά, νέης ηλικία αλλά και μεγαλύτεροι βρέθηκαν στην πλατεία Κρονίου για να παρακολουθήσουν μέσω μιας γιγαντοοθόνης που τοποθέτησε εκεί ο Δήμος Ερών το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μπορεί το αποτέλεσμα της Eurovision να μην ήταν το αναμενόμενο, Όμως ο Σεραίος στην καταγωγή Ακύλας, στις καρδιές των Σεραίων και όχι μόνο.
0: Σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, ναι. Όχι, τι λέμε τώρα. Εννοείται το παιδί, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ακριβώς.
2: Έτσι, ήταν ο νικητής. Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική όταν ο Ακύλας εμφανίστηκε στη σκηνή με τους συντοπίτες του να χορεύουν στο ρυθμό του γνωστού Φέρτο. Mm-hmm. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος όχι μόνο δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του, αλλά όπως έλεγαν στο τέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, για αυτούς είναι πρώτος και η πορεία του πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Τώρα, σε άλλα θέματα, ανεξέλεκτη χωματερή εντοπίστηκε σε παράδρομο της περιφερειακής οδού των Σερών στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, στο χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και αδρανών υλικών από εργασίες κατεδάφισης. Και ακούστε τώρα, στο σημείο είχε ανοιχτεί μεγάλος λάκκος, εντός του οποίου απορρίπτονταν διάφορα ογκώδη αντικείμενα και υλικά, δημιουργώντας, όπως καταλαβαίνετε, και περιβαλλοντολογική επιβάρηση, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Έγινε αυτοψία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σερών, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε ιδιώτη επιχειρηματία. Πρόστιμο 500 ευρώ για απόρριψη υλικών σε ακάλυπτο χώρο και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μία ανανέωση άδειας ειδικού κάδου. Πάμε στο Δήμο Συντικής, όπως η λειτουργία τίθεται, 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε ώρα με το 2327-022-862 για αναφορές σχετικά με διαρροές, βλάβες στην παροχέτευση ή βουλωμένα φρεάτη, ακόμη και αυτό. Εμείς ζούμε στο ρυθμό της Πανεπιστημιάδας, στον υπέροχο αυτό θεσμό, είναι Διεθνής Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου. Φιλοξενούμε θεατρικές φοιτητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια αλλά και εκτός. Να σας πω ότι είναι αφιερωμένη στην Ιταλία η φετινή Πανεπιστημιάδα. Σήμερα Δευτέρα, εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν και τα εργαστήρια με σεμινάρια από πολύ σπουδαίους ανθρώπους, με μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, από τις 5 έως 8, έχει προγραμματισμένο βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι», με την Ανδρομάχη Μοντζολή, η οποία είναι διδάκτορας θεατρολογίας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής θεάτρου και αισθητικής αγωγής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου ημέρας. 5 με 8 η ώρα το βράδυ το εργαστήρι. Από την 29 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην 22η έκθεση ανθοκομικής που διοργανώνει ο Δήμος Σερών από τις 3 έως 7 Ιουνίου στο κέντρο της πόλης. Και ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή με πολλά χρώματα και αρώματα. Καταλαμβάνει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο, της πλατείας Ελευθερίας. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και μια διέξοδος για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το είδος, στην ανθοκομική δηλαδή, και όχι μόνο, να συμμετέχουν, να πάρουν οι άνθρωποι που πάνε εκεί και επισκέπτονται πληροφορίες για τα λουλούδια τους και φυσικά να αγοράσουν σε πολύ καλές τιμές. Σας αποχαιρετώ με μια χρηστική πληροφορία από τις 7.30 ώρες στις 11 στην τοπική κοινότητα Χριστό σήμερα του Δήμου Σερών. Έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και θα έχουμε από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή του γηπέδου Νεοχωρίου στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα επί των οδών Κρέσνας και Παπαφωτίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες. Καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα Γεωργίδου. Καλημέρα. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έχουμε
1: τι?
0: Χρόνο.
1: Πολύ λίγο. Πολύ
0: να, σε αυτόν τον λίγο που έχουμε τέλος πάντων. Για δες εδώ, ο Ιαν Κέρτης, ο τραγουδιστής και μέλος των Joy Division. 1980.
1: Έφυγε σαν σήμερα.
0: Έφυγε σαν σήμερα, έτσι. Ακούσουμε λιγουλάκι.

0: μια και αναφερόμαστε έτσι μουσικά, να κάποιος παίρνει τηλέφωνο, το μάθαμε τώρα σε λίγο μισό λεπτό.
1: Δες εδώ. Θα μείνουμε στο μουσικό κομμάτι, γιατί και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Ήταν το 2017.

0: Ματάρες και τα δύο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν. Δικηφόρος Μανδυλαράς, ο δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας, αν σήμερα πεθαίνει το 1967.
1: Το 1846 γεννιέται ο Πίτερ Κάρλο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από το ομώνυμα Διαμαντένια του Αυγά.
0: Ναι. Να μην έχεις ένα Φαμπερζέ αυγό στο σπίτι, είναι δυνατόν. Ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, που σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1897.
1: Ενώ το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλερίνα.
0: Ήταν 2000 όταν με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά, 80 αποχές. Εγκρίθηκε αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπει στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ καταψηφίζει, το ΔΙΚΙ απέχει. Τι έποθες, Ελένη?
1: Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά. Ναι. Αχ, συνέχισε, δεν μπορώ.
0: Ναι, ωραία. Ήταν το 1989 όταν η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, που κατηγορήθηκε τότε για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 9 χρόνια νωρίτερα, το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται ένα επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο και προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Και ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: 1965 και σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση από το στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1963 όταν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ ντε Γκολ, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που είχε κάνει τότε εδώ στη χώρα μας.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελ των Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. Εκεί έχουν πιο
0: έχουν πιο ωραίο όρμα, ναι. Και τέλος 1821, όταν ο νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δωριανά της Κοινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος ο πολεμαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τούρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα όλα όσα μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι πριν από λίγο.
1: Και σας αφήνουμε γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Earth News με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Έχουμε περάσει τη μέση του μήνα. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του μήνα Μαΐου, ο οποίος είχε και αυτός αρκετές βροχές. Κλασικά, όπως πάντα ο Μάιος στην Κομοτηνή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν ολοκληρωθεί βέβαια από εχθές οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων στις 17 του μήνα, με μια πολύ ωραία συναυλία αφιερωμένη στον Βασίλη Τσιτσάνη, με τον εκπληκτικό Γιάννη Κάλαρη εδώ, τον καλλιτέχνη μας που πολύ πολύ αγαπάμε να τον βλέπουμε. Ήταν να γίνει βέβαια το Σάββατο, αλλά μετατέθηκε την Κυριακή λόγω των καιρικών συνθήκων. Καλώστηνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέατα δημοσιογραφικά στους δέκτες σας από τώρα έως τις 9. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ. Φώτη Ζάνζα στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Το αστυνομικό δελτίο έχει κάποια θέματα και από την πυροσβεστική. Έχω λοιπόν, βέβαια να πω καλημέρα στους καλούς ακροατές από την ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδος, καθώς είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί έως τις 9, ΕΡΤ Κομοτηνής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας. Μια όμορφη καλημέρα και στους ακροατές αλλά και στους αγαπημένους συναδέλφους του αδελφού σταθμού. Από την ελληνική, από την πυροσβεστική λοιπόν, ενημερωθήκαμε για μία φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη στη 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ελαφρά εγκάβματα ο 80χρονος ηλικιωμένος κάτοικος εκεί του διαμερίσματος, μαζί με την 79χρονη σύζυγό του. Άγνωστη αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διερευνώνται τα αίτια. Τώρα στην Ροδόπη είχαμε μια διακίνηση και στην Ξάνθη ένα περίεργο περιστατικό, πτώση μιας 14χρονης, 15χρονης κοπέλας σε μια πεζογέφυρα στην Ξάνθη, εκεί προς το νοσοκομείο, στην οδό Εθελοντή Εμοδότη. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό και τα όσα γράφονται και τα όσα γίνονται. Αγάπη, πολύ αγάπη στα νέα παιδιά. Γιατί η πολλή ενασχόληση με το κινητό, η πολλή εργασία των γονιών, το γεγονός ότι δεν υπάρχει παππούς και γιαγιά στο σπίτι, δεν ξέρω, πολλή αγάπη στα παιδιά. Προσέξτε, πολλή αγάπη για τους γονείς μιλάω. Αγάπη στα παιδιά σας. Τίποτα άλλο. Αγάπη. Λοιπόν, και θα έχουμε να πούμε θέματα πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την επίσκεψη του Δημητρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, που βρέθηκε στην περιοχή μας και στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη για το συνέδριο των Σαρακατσάνων. Στη Ροδόπη έκανε επίσκεψη, επισκέφθηκε την φαρμακοβιομηχανία της Φάρμαθεν, μίλησε στους εργαζόμενους, συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου. Θα ακούσουμε λοιπόν τα όσα είπε μετά ακριβώς από την συνάντηση ο κύριος Κουτσούμπας, τόσο στους εργαζόμενους, στους οποίους τους κάλεσε να είναι ενωμένοι και πιστά οργανωμένοι στο σωματείο τους και να μην υποκύψουν στις σκόπιμες επιλογές της εργοδοσίας, όπως είπε, που είναι η εφαρμογή του νόμου, ξέρετε, διέρη και βασίλευε, και ότι τάσεται στον πλευρό των εργαζομένων στην διεκδίκηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Τώρα, στον Δήμαρχο, βεβαίως τον διαβεβαίωσε ότι είναι πάντοτε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας το κομμάτι της αντίδρασης, της για την εξόρυξη του χρυσού. Κάλεσε την πολιτεία να ολοκληρώσει τα έργα αντιπλημμυρικής και προστασίας, αλλά και ό,τι χρειάζεται για την αντιπυρική προστασία. Έχουμε ξεκινήσει στην αντιπυρική περίοδο και ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι μέσα στους Δήμους που είχαμε θέματα και καταστροφές με πυρκαγιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
2: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαπών, εδώ Μαρονία Σαπών. Συζητήσαμε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με πρώτιστο την αναγκαιότητα κρατικής χρηματοδότησης που το ΚΚΕ το βάζει στη Βουλή, γιατί οι Δήμοι πλέον έχουν πολλές αρμοδιότητες και πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων της περιοχής τους, και εδώ μιλάμε για μια περιοχή με πολύ πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, με πολυάριθμο αγροτικό κτηνοτροφικό στοιχείο, με πολλά προβλήματα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων, και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις, και για τα προβλήματα της ευλογιάς με την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, να μείνουν στην περιοχή τους και να αναπτυχθεί εδώ αυτή η περιοχή από το να υπάρχει αστιφιλία και να φεύγουν από τον τόπο τους. Και μάλιστα μιλάμε για τη Θράκη, για μια περιοχή ακριτική που θα πρέπει το πνεύμα της πολιτείας να είναι στραμμένο και να υλοποιεί τέτοια καθήκοντα ανάπτυξης παραπέρα, όπως και σε όλη τη χώρα άλλωστε, αλλά ειδικά εδώ με το βλέμμα στραμμένο στους εργαζόμενους, στο λαό αυτής της περιοχής. Φυσικά υπάρχουν άλλα ζητήματα. Εμείς θέσαμε για παράδειγμα το θέμα της αντιπυρικής προστασίας, που και εδώ χρειάζονται μέτρα. Είμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο. Βίωσε και ο πληθυσμός εδώ της περιοχής παλιότερα καταστροφές μεγάλες. Αποζημιώσεις ακόμα λείπουν. Αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αγροτικοί δρόμοι πρέπει να διανοιχτούν. Και φυσικά να λυθεί και το πρόβλημα της ίδρευσης και άρδευσης επαρκώς και με φτηνό κόστος για τον λαό πάλι, και άρα χρειάζονται τα έργα που έχουν υποσχεθεί ή αυτά που υλοποιούνται να ολοκληρωθούν, και σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε στο πλευρό και των κατοίκων και του Δήμου να παλέψουμε αυτά τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και παντού. Και φυσικά είναι το ζήτημα της εταιρείας του Χρυσού με το μεγάλο πρόβλημα που συζητήσαμε, που επιφέρει πολλές συνέπειες και για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για την ίδια την περιοχή, για τον υδροφόρο ορίζοντα, για το περιβάλλον, με επιπτώσεις που υπάρχουν μελέτες που το ΚΚΕ έχει αναδείξει και στο Περιφερειακό και στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και σε ειδικές ημερίδες και εκδηλώσεις και με κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτά τα δίθεν κέντρα ενημέρωσης που οργανώνονται, έτσι ώστε να περάσει το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση, και κυρίως ενισχύοντας το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο και τους ξένους. Αυτά ήταν ορισμένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε, και βεβαίως την διαβεβαίωση εκ μέρους μας ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μέσα στη Βουλή, απέναντι στους υπουργούς που έχουν την ευθύνη και την κυβέρνηση, αλλά και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να οργανώσουμε την πάλη του λαού και κάτω και εδώ, δηλαδή μέσα στο λαό μας, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο.
3: Αυτό είναι για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
2: Είχαμε επίσης συνάντηση στη Φαρματέν, όπως είδατε, την παρακολουθήσατε, με πολλά προβλήματα. Είναι κρίσιμο ζήτημα οι εργάτες, οι εργάτριες, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, γιατί είναι και πάρα πολλοί νέοι εκεί, να παλεύουν ενωμένοι μέσα από τα σωματεία τους με διεκδικητικό περιεχόμενο, γιατί και χαμηλή η μισθή είναι, ενώ έχει εκτοξευθεί η ακρίβεια στα ράφια των καταστημάτων και σε όλες τις συνθήκες της ζωής του εργαζόμενου, αλλά και οι εργασιακές σχέσεις να βελτιωθούν με τα κουραστικά ωράρια, και όλα αυτά τα παλεύουμε, όπως επίσης παλεύουμε και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ταυτόχρονα κάναμε συζήτηση και απαντώντας σε ερωτήματα εργαζομένων, όπως είδατε, σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, επειδή ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, δηλαδή τον Οκτώβρη πιθανόν ή το αργότερο το Μάρτιο θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δυναμώσει αυτή τη δυσαρέσκεια, την αμφισβήτηση, την οργή που έχει απέναντι σε μια κυβέρνηση που ψήφισε αντιλαϊκά μέτρα και που υποσχόταν διάφορα και τα οποία όχι μόνο δεν τα τηρεί, αλλά εμπλέκει και συνεχώς την Ελλάδα σε πολέμους, σε συγκρούσεις, με κινδύνους για τη ζωή του λαού, αλλά και εκτοξεύει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, συμμετέχοντας σε αυτούς τους πολέμους, και ακολουθεί μια πολιτική που είναι σε όφελος μονοπωλιακών ομίλων των μεγάλων. Ζεστό κρατικό χρήμα δίνει εκεί, σε αυτούς τους ομίλους, αλλά όχι, δεν έχει χρήματα για τους εργαζόμενους. Και από αυτή την άποψη πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει χάσει το μισό σχεδόν του εκλογικού της σώματος αυτή τη στιγμή. Από το 40% που είχε, βρίσκεται γύρω στο 20-25% ως πρόθεση ψήφου, αυτά που λένε και οι ίδιοι. Αλλά κυρίως πρέπει ο λαός μας να παλέψει ώστε να μην έρθει ο Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται και από το κόμμα του αλλά και από άλλα συμφέροντα σε διαδικασία απόσυρσης μετά τις εκλογές, αλλά να παλέψει για να μην έρθει ένας καινούριος Μητσοτάκης με άλλο όνομα, από άλλα κόμματα, όπως είναι το Πασόκ για παράδειγμα, όπως είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, που και αυτοί έχουν δοκιμαστεί και έχουν απογοητεύσει διπλά και τριπλά τον ελληνικό λαό. Και η κριτική που κάνει το ΚΚΕ δεν είναι μόνο για το παρελθόν τους, που και αυτό ισχύει, αλλά είναι και για το παρόν τους. Τι στάση κρατούν σήμερα σε όλα αυτά τα ζητήματα, επί της ουσίας στα στρατηγικά, στα πολιτικά μεγάλα ζητήματα, ταυτίζονται, συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται ο λαός μας είναι ο ίδιος να ενωθεί στη βάση, στα σωματεία, στους συλλόγους τους, να οργανωθεί η κοινωνική συμμαχία εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών, μικροεπιχειρηματιών, επιστημόνων, της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων νέων, έτσι ώστε να ανοίξει ένας καινούριος δρόμος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Και επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις να τα υλοποιήσει άμεσα μια τέτοια κυβέρνηση από όλους αυτούς που προαλήφονται σήμερα, εμείς πιστεύουμε ότι το δίλημα το πραγματικό για τον ελληνικό λαό είναι να επιλέξει γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Και αυτή μπορεί να την κάνει το ΚΚΕ και ο ίδιος ο λαός, που πρέπει να βγει στο προσκήνιο πιο δυναμικά, με κινητοποιήσεις, με αγώνες παντού σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Θράκη και στην Αθήνα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς στην Ξάνθη, τον κύριο Χουσέιν Τζαϊμπέκ. Κύριε Τζαϊμπέκ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε και θέλαμε να τα πούμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά το πρόγραμμά σας δεν μας το επέτρεψε. Να λοιπόν που ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί και θέλω να ξεκινήσουμε για το θέμα της απένταξης του έργου, του αρδευτικού έργου του Νέστου, το οποίο τόσο πολύ διαφημίστηκε. Και ότι θα ξεκινήσει και ότι θα υλοποιηθεί, αλλά έχουμε την απένταξή του από το Ταμείο Ανθεκτικότητας. Τι έγινε?
1: Ναι, δυστυχώς την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν συνολικά 18 έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και το ένα, βέβαια, το μοναδικό που αφορούσε τον νόμο Ξάνθης ήταν αυτό το έργο του Νέστου, το αρδευτικό του Νέστου που τώρα πότιζε ο παιδιάδα της Ξάνθης. Ένα σημαντικό έργο για μας, για το όνομά μας, με 220 εκατομμύρια προϋπολογισμό και υλοποίηση σε 36 μήνες, δηλαδή σε 3 χρόνια θα έχει υλοποιηθεί. Και μαθαίνουμε ότι απεντάχθηκε λόγω μη οριμότητας. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει η προχειρότητα του Υπουργείου και δεν μπόρεσε να συμπληρώσει τις υποθεσμίες που έπρεπε να τις υλοποιήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και υπήρχε απένταξη. Και εμείς κατατέθαμε μια ερώτηση γιατί υπήρχαν και διάφορες απόψεις ότι αυτό το έργο θα ενταχθεί σε κάποιο άλλο έργο, ότι θα υλοποιηθεί. Όμως ξέρετε ότι ο προφορικός λόγος είναι πολύ διαφορετικός με τον επίσημο, με πιο σχεδιασμό, με πιο χρονοδιάγραμμα και θέλουμε σαφές απαντήσεις από το Υπουργείο. Και μετά την ερώτηση ήρθαν πάλι αυτές οι αποφάσεις από τον Υπουργό Οικονομικών ότι τα έργα στυλ, δηλαδή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου τομέα θα μπουν στα προγράμματα και θα υλοποιηθούν. Όμως αναμένουμε και την απάντηση, αναμένουμε και μια απόφαση όχι προφορική, σχεδιασμένη ώστε οι αγρότες της Ξάνθης να ξέρουν ότι αυτό το πολύ σημαντικό έργο για το πρωτογονή τομέα της Ξάνθης θα ειδοποιηθεί.
0: Αυτό τώρα έχει χαθεί αυτή η προοπτική να γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης ή ναι, πρέπει να συμπληρώσουν κάποια, τέλος πάντων, αυτά που απαιτούνται και να κάνουν αποστολή εκ νέου. Έχει χαθεί οριστικά.
1: Οριστικά.
0: Ναι, και έχουμε την προφορική διαβεβαίωση του την προφορική, τέλος πάντων, τοποθέτηση του αρμοδίου υπουργού ότι το έργο θα γίνει. Πώς και με ποιο έργο?
1: Θα αναχθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Σε αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και η καινούρια ΚΑΠ δεν προβλέπει αρδευτικά έργα. Τώρα μιλάνε για ΕΣΠΑ, για κάποια άλλα χρηματοδοτικά σχέδια, αλλά για την ώρα δυστυχώς από την αδράνεια και την προχειρότητα όπως το χειρίστηκε η κυβέρνηση απεντάχθηκε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Εμείς θα το παρακολουθούμε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό έργο το νομό μας και όπως τόνισα ήταν το μοναδικό που μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχουμε άλλο έργο.
0: Μα θυμάμαι τότε ήρθαν επίσημοι τότε με το έργο. Το είχαμε παρακολουθήσει. Πολύ διαφημίστηκε. Μια χαρά όλα, φωτογραφίες και τα λοιπά, δηλώσεις, αλλά στην ουσία.
1: Ναι, πιστεύουμε.
0: Ναι, και ποιος θα λογοδοτήσει για αυτή την αδράνεια, κύριε Τζαϊμπέκ? Ποιος είναι αυτός δηλαδή που δεν έκανε τη δουλειά του σωστά και θα πρέπει να λογοδοτήσει απέναντι στον ελληνικό λαό, που περιμένει?
1: Τώρα πιστεύω είναι το Υπουργείο, γιατί χάσαν τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή έπρεπε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σε κάποιο χρονικό διάστημα, χάσαν τις προθεσμίες, πήραν μια αναβολή, ζήτησαν τη δεύτερη, την πήρανε Δηλαδή είναι καθαρά ότι το έργο δεν ήταν όριμο και δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες μελέτες ώστε να μην απενταχθεί. Δηλαδή υπήρχε μια προχειρότητα. Αυτό φαίνεται ότι είναι από την πλευρά του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Λόγω μη οριμότητας λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τι να πω, τα συμπεράσματα είναι των ακροατών. Το λόγο μη οριμότητας εν έτη 2026, όταν γίνονται αυτά που γίνονται και πρέπει να κάνουμε έργα για την θωράκι, να μπορέσουμε να κρατήσουμε το νερό για τον πρωτογενή μας τομέα. Όταν έχουμε εδώ ένα φράγμα το οποίο το παρακαλάμε εδώ και 60 χρόνια για το φράγμα Κομψάτου, όταν τέλος πάντων γίνονται κάποιες προσπάθειες σε έναν γειτονικό νομό και ορθώς γίνονται και τις χειροκροτούμε, αλλά βλέπουμε το έργο να πεντάσεται λόγω μη οριμότητας. Και πάμε και στο άλλο θέμα. Το παρακολουθείτε, όπως είπατε, και περιμένουμε να μας πει ο Υπουργός ποιο είναι το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί. Που θα έχει και τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, 220 εκατομμύρια. Ποιο είναι το άλλο πρόγραμμα το μεγάλο, αν δεν έπρεπε να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Ποιο άλλο ταμείο έχει τόσα πολλά, τόσους πολλούς πόρους, αλήθεια?
1: Τώρα είπαν οι ΑΕΣΠΑ ότι μπορούν να το εντάξουν σε κάποιο ΕΣΠΑ. Όμως εμείς θέλουμε να μας πούν, να μας δώσουν ημερομηνίες και το χρηματικό εργαλείο. Σε ποιο, θα πρέπει να είναι καταρχάς εξασφαλισμένος ο προϋπολογισμός του έργου αυτού και να μας πούν πώς και το χρονοδιάγραμμα, πώς θα είναι από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την απάντηση και πιστεύω ότι θα σας ενημερώσω.
0: Ναι, και τη διαδικασία να μας πούν.
1: Πώς θα είναι από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την απάντηση και πιστεύω ότι θα σας ενημερώσω.
0: Ναι, και τη διαδικασία.

0: μια συνόλευση της ελλείψης που υπάρχουν στα τμήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Εδώ και 5 χρόνια δεν λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Δυστυχώς μετά το COVID εδώ και 5 χρόνια δεν λειτουργεί η ΜΕΤ της Ξάνθης. Δηλαδή, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι σοβαρά χειρουργία δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, ασθενείς που θα χρειαστεί να μπουν μετά σε μονάδα εντατικής θεραπείας δεν γίνονται, μετακομίζουν στους ζητανούς νομούς. Και αυτές τις μέρες είχαμε ένα περιστατικό, μια μητέρα ενός φίλου μου που χρειάστηκε να διακομωθεί. Η γυναίκα πήγε ένα ασθενοφόρο στην Κομωτινή και απεβίωσε. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα που το έζησα αυτές τις μέρες από το φιλικό μου περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό ένα νοσοκομείο να μην έχει ΜΕΤ. Όμως δεν είναι το πρόβλημα μόνο η ΜΕΤ. Έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Οι νοσοκόμοι δεν μπορούν να πάρουν άδειες, είναι εξαναλυτικά τα ωράρια. Οι χειρούργοι μας καταλαμβάνουν προσπάθειες υπεράνω ανθρώπινων δυνατοτήτων για να στηρίξουν τη χειρουργική. Χρειάζεται συλλέψεις παντού, ουρολογική, παθολογική. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ζήσαμε την απαξίωση του νοσοκομείου της Ξάνθης και το βλέπω ότι δυστυχώς πολλοί ασθενείς επιλέγουν τους γειτονικούς νομούς. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει μια υπερφόρτωση, ειδικά σε Καβάλα και στην Κομωτινή. Και βέβαια όλο το βάρος παραβάει το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Χωρίς μόνιμες προσλήψεις, χωρίς κίνητρα στους γιατρούς που θα επιλέξουν τον νομό μας, νομίζω ότι το νοσοκομείο μας δεν θα αλλάξει τη μοίρα που έχει πει αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται να γίνονται βήματα το να ανακοινώνεις θέσεις. Νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δω και κίνητρα. Και αυτή τη στιγμή ένα νοσοκομείο που απευθύνει σε 110.000 κατοίκους είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και η ευθύνη πάλι εδώ πέρα είναι της κυβέρνησης που πρέπει να λάβει μέτρα ώστε το νοσοκομείο αυτό να ξαναμπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες στο ξανθιδικό λαό, όπως παλιά ήταν το σωλήδι μας. Δηλαδή υπήρχαν τμήματα που πετούσαν.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς λόγω της υποστελέχωσης και βέβαια θέλω να συγχαρώ άλλη μια φορά τους γιατρούς τους νοσηλευτές που κράτησαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες του νοσοκομείου μας, όμως μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μέχρι πότε, είσαστε και υγειονομικός, εσείς το ξέρετε, έτσι.
1: Φαρμακοποιός,
0: μπράβο, ναι. Λοιπόν, τι να πω. Εσείς όσο μπορείτε από την δική σας πλευρά προσπαθείτε με τις ερωτήσεις σας, με τις παρεμβάσεις σας στην Βουλή. Για το αυτονόητο, κύριε Ζεϊμπέκ, και για τα δύο θέματα μιλάμε για το αυτονόητο εν έτη 2026 στη χώρα μας. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω λίγο και ένα σχόλιο για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι είδα το πρωί στις 26 του μήνα ανακοινώνεται το κόμμα, νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση του Σγκούρ Φερχάτ εδώ από την Ροδόπη, του βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Ακούγεται ότι κι άλλα στελέχη θα ανεξαρτητοποιηθούν και από την αριστερά αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Καταρχάς, όπως είχα πει και στις προηγούμενες μας συνομιλίες, ότι η αριστερά πρέπει να δώσει μια άλλη εικόνα και να είναι ξανά η ελπίδα του ελληνικού λαού, των μεσαίων, των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων και των συνταξιούχων, όπως είναι η μαγεία της αριστεράς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η κατακαιρματισμένη αριστερά δεν μπορεί να δώσει αυτόν τον αέρα και γίνονται οι κινήσεις το πώς θα μπορέσει να μπορέσουμε να δώσουμε ξανά ελπίδα στον ελληνικό λαό. Και να μην γελιόμαστε, και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να το πετύχει μόνο ο κύριος Τσίπρα.

0: Όμως εμείς δεν έχουμε τίποτα το χειροπιάστο αυτή τη στιγμή. Συνομολύουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το άλμα.
1: Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως Νέα Αριστερά? Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα τον βρείτε τον τρόπο, αλλά υπάρχει αυτή η διάθεση για κοινή πορεία?
0: Υπάρχει μια διαφορά απόψεων και μέσα στην Αριστερά. Ξέρετε ότι εμείς οι 9 βουλευτές ήμασταν μαζί με τον Χαρίτση. Υπάρχουν και οι 3 βουλευτές που έχουν μια άλλη άποψη για τις συνεργασίες. Είμαστε δηλαδή πάλι η μειοψηφία μέσα στο κόμμα, γιατί στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία η ομπρέλα έχει την πολυψηφία. Και αυτό είναι και η παρέτηση του
1: Αλέξη Χαρίτση.
0: Αυτά για τη στιγμή. Υπάρχει μια διαφορά απόψεων, δηλαδή δεν είναι συμπαγές, είναι αριστερά. Ενώ οι περισσότεροι βουλευτές είναι υπέρ των συνεργασιών με τον προοδευτικό χώρο, οι άλλοι συντροφοί μας έχουν μια διαφορετική άποψη. Και δηλαδή δεν θα είναι ενιαία του η Νέα Αριστερά το να συνεργαστεί με τον έναν ή με τον άλλον.
1: Η πλειοψηφία τι λέει? Τάσετε με την ιδέα των συνεργασιών, με την πρόταση των συνεργασιών,
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, έχουμε και πολλούς συντρόφους που αποχωρούν από το κόμμα. Ήδη έχουν αρκετά στελέχη και οργανώσεις. Είναι μια δύσκολη καμπή για την Αριστερά. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε...
1: Θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι αυτός που θα μπορούσε να κρατήσει την Αριστερά ενωμένη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η μέρα ενεργειακών κοινοτήτων για πρώτη φορά στις 22 Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται αυτή την εβδομάδα. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ενεργειακή δημοκρατία και μια γιορτή για τους πολίτες. Για να δούμε, δήμοι και τοπικές επιχειρήσεις που ήδη παράγουν και διαχειρίζονται συλλογικά τη δική τους ενέργεια μέσα από ενεργειακές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων, τον κύριο Δημήτρη Κιτσικόπουλο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μιλώντας τις προάλλες με τον κύριο Βρετό, μου είχε πει, και δεν το πίστευα να σας πω την αλήθεια, 1.600 ενεργειακές κοινότητες στη χώρα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Παρότι είναι νέος θεσμός, είναι από το 2018 μόλις, έχει αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, σωστά.
0: Mm-hmm. Και τι καλείτε λοιπόν τον κόσμο να γίνει στις 22 Μαΐ?
1: Κοιτάξτε, αυτό που καλούμε είναι να μάθει περισσότερος κόσμος, διότι διαπιστώνουμε από τη μία γίνονται έτσι αρκετά τολμηρά βήματα, πολίτες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, όχι μόνο σε κέντρα όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη που θα περίμενε κανείς, αλλά σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Έχουν ήδη δημιουργήσει ενεργειακές και μειώνουν το κόστος της ενέργειας και καταπολεμούν την ενεργειακή κρίση, αλλά παραμένουν ένα αμεληταίο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να αφιερώσουμε μία μέρα ώστε να μάθει περισσότερος κόσμος για το τι είναι αυτό το μοντέλο και πώς μπορεί να βοηθήσει τοπικές κοινωνίες.
0: Τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μοντέλο που πέρα από το πώς έχουμε συνηθίσει έτσι, τα πιο παλιά χρόνια τουλάχιστον που γνωρίζαμε ότι κυρίως το κράτος είναι αυτό που όπως γνωρίζαμε από πολύ παλιά τη ΔΕΗ που παρήγαγε το ρεύμα, το διανέμιμε στους πολίτες, αυτό ήταν το μοντέλο που γνωρίζαμε. Μετά μπήκε και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά κυρίως εκφράστηκε μέσα από μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Αυτό όμως άνοιξε και
0: υπάρχει πόρτα... χώρο για μας. Για να τι μιλάμε για δημοκρατία, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. αυτό άνοιξε θεωρητικά την πόρτα και σε πιο μικρούς, έτσι, σε απλούς πολίτες, σε τοπικές μικρές επιχειρήσεις, σε δήμους, να παράγουν και αυτή τη δική τους ενέργεια. Προφανώς δεν έχει έτσι προβληθεί όπως θα έπρεπε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πιο ανεπτυγμένο. Οπότε αυτό είναι η ενεργειακή δημοκρατία, να είναι όλοι ισότιμοι, είτε είναι κρατικός φορέας, είτε είναι μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, είτε είναι και ένας απλός πολίτης. Και αυτό εκφράζεται κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέσα από ενεργειακές κοινότητες, που πρακτικά είναι συνεταιρισμοί πολιτών, δήμων και τοπικών επιχειρήσεων που έρχονται μαζί και παράγουν τη δική τους ενέργεια.
0: Υπάρχει το περιθώριο να αυξηθούν οι κοινότητες ή καλείτε τον κόσμο να ενταχθεί στις ήδη υπάρχουσες?
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που θα θέλαμε είναι να δούμε περισσότερους ανθρώπους και όχι μόνο πολίτες όπως έχω τονίσει ήδη αρκετές φορές και τοπικές επιχειρήσεις που έχουν πάρα πολλά προβλήματα με το υψηλό ενεργειακό κόστος να μπουν σε ενεργειακές κοινότητες. Τώρα είτε μπουν σε υφιστάμενες είτε δημιουργήσουν καινούργιες, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θα προσκαλούσαμε προφανώς να ξεκινήσουν από το να μπουν σε υφιστάμενες, γιατί ο σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε πάρα πάρα πολλές. Ο σκοπός είναι να ενδυναμώσουμε αυτές που υπάρχουν και να δημιουργήσουμε καινούργιες αν δεν υπάρχουν. Οπότε, αν κάποιος μένει σε ένα χωριό, σε μια πόλη, το πρώτο που συμβουλεύουμε είναι να κοιτάξει τριγύρω να δει αν υπάρχει κάποιο αξιόλογο εγχείρημα και να ενταχθεί σε αυτό.
0: Τριγύρω εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, πού υπάρχει?
1: Εκεί η αλήθεια είναι μία από τις περιοχές που
0: δεν, έχει.
1: Δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένες.
0: Δεν μου λέτε θέμα... κάτι καινούριο. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα υπάρχουν ακόμα και πολύ μικρά νησιά όπως η Χάλκη και άλλα όπως είναι η Χίος, η Λέσβος, τα Γιάννενα, η Ηλία που έχουν γίνει πάρα πάρα πολλά βήματα. Αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη περιοχή είναι κάτι που θέλουμε να δούμε έτσι και να ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα πιο εντατικά, γιατί δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε κάτι έτσι.
0: Υπάρχει μια ιδέα του ΣΕΓΕ, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, να κάνει μια ενεργειακή κοινότητα μεταξύ Ροδόπης Εύρου. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον ομό Ροδόπης ή στον ομό Εύρου ή κάπου που θα είναι πολύ στα σύνορα των δύο νομών. Υπάρχει αυτή η ιδέα και την γνώριζε ο κύριος Βρετός που είχαμε μιλήσει τις προάλλες. Αυτή η κοινότητα νομίζω θα είναι όμως, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο για τις γυναικείες επιχειρήσεις ή αν θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλοι και άλλοι ως ιδιώτες, ας πούμε, ή ως επιχειρήσεις σε αυτό το εγχείρημα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, λέτε?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια καταπληκτική ιδέα και υπάρχει σχετική τεχνογνωσία από το σύνδεσμο ήδη. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν πολύ καλή ιδέα να γίνει, βέβαια.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Οπότε χρειάζεται μια ενημέρωση ο κόσμος εδώ προς τα πάνω, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβει πώς μπορεί ο ίδιος να παράξει την ενέργεια που χρειάζεται, αν και ξέρω μεμονωμένα παραδείγματα εδώ στην περιοχή μας που το κάνουν. Έχουν δηλαδή μόνοι τους παράγουν το δικό τους ρεύμα. Ούτε ΔΕΗ, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, άλλες εταιρείες. Αλλά είναι πολύ σκόρφια τα παραδείγματα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το κάνουν. Και όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αντιμετώπιση αυτού του ενεργειακού κόστους. Αλλά αυτό θα πρέπει να φτάσει σαν ενημέρωση και σε άλλο κόσμο και στους υπόλοιπους. Γιατί μιλάμε κάθε μέρα για την ακρίβεια στην ενέργεια, αλλά δεν είναι μόνο να το λέμε, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Σωστά, σωστά. Και σίγουρα τα μεμονωμένα παραδείγματα είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γίνει αυτό λογικά. Δηλαδή, φανταστείτε αντί να φτιάξει κάποιος το δικό του φωτοβολταϊκό για να παράγει, το να μαζευτούν 30 να φτιάξουν ένα κοινό και έτσι να μειώσουν και τα λειτουργικά έξοδα, να μειώσουν το αρχικό κόστος επένδυσης, γιατί πετυχαίνει οικονομίας κλίμακας και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό που προκρίνουμε είναι αυτό να γίνει συλλογικά και να πω στο σημείο αυτό ότι. Και για την ημέρα αυτή, για τις 22 Μαΐου, προφανώς δεν είναι τυχαία ημέρα, mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο κίνημα της ενεργειακής δημοκρατίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ξεκίνησε το 2019, στις 22 Μαΐου του 2019, με την εισαγωγή αυτού του θεσμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ενός πακέτου νομικών πρωτοβουλειών. Και μετά κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη σε όλες τις χώρες να προωθήσουν αυτό το μοντέλο, πρώτα δημιουργώντας το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και μετά βέβαια κάνοντας και αυτό που λέτε και εσείς, να ενημερώσουν τον κόσμο και το καθεξής. Οπότε είναι κάτι που ξεκινάει από την Ελλάδα φέτος, αλλά ο στόχος είναι και η επικοινωνία είναι από του χρόνου να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις 22 Μαΐου, ακριβώς για το λόγο που σας περιέγραψα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένουμε κάποια στιγμή για μία ενημέρωση Βεβαίως. Στον κόσμο για τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν και κυρίως για τους αγρότες. Δεν ξέρω αν μπορούν οι ίδιοι αγρότες να κάνουν κάτι. Γιατί έπαιρναν πρόσφατα, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιρναν τους λογαριασμούς και εκτοξεύονταν προς τα επάνω από τα ποσά που έβλεπαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για τους αγρότες να συστήσουν ένα δικό τους φωτοβολταϊκό. Δηλαδή, πολλοί αγρότες μαζί, όχι ένας, δεν μπορεί. Δεν μπορούν. Είναι κορεσμένο, λέει, το δίκτυο. Θα πρέπει να το παίρνουν από πάροχο. Για την ενεργειακή δημοκρατία που μιλούσαμε προηγουμένως, τώρα το λέω αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε το γαλάζιο πουλί. Το γαλάζιο πουλί του Μωρίς Μέτερλινγκ. Δεν είναι τυχαίο και το όνομα, το Μέτερλινγκ. Λοιπόν, η θεατρική ομάδα Aurora του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης παρουσίασε το Σάββατο και την Παρασκευή και το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής την παράσταση «Το γαλάζιο πουλί» σε σκηνοθεσία Χρύσα Ιωαννίδου. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, το κάτι άλλο. Δεν ήθελα να φύγω από το Μέγαρο. Ήταν τόσο μαγική η ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί από την προσπάθεια 20 και πλέον ατόμων και παιδιών που αποτελούν την θεατρική ομάδα και το μικρό τμήμα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά η παράσταση αυτή που είδαμε ήταν υπερπαραγωγή. Δεν έχω λόγια. Πολλοί κόσμος σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και χειροκροτούσαμε το Σάββατο το βράδυ και ας είχε φτάσει 12 η ώρα. Λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τηλεφωνικά τη Χρύσα την Ιωαννίδου, αυτό το χρυσό κορίτσι της, την σκηνοθέτηδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασιλική μου.
0: Τι να πω, Χρύσα, δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω ότι καταλάβατε τι θαύμα έχετε κάνει.
1: Το παλέψαμε με υπεράνθρωπη προσπάθεια, γιατί έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη.
0: Ναι.
1: Πλέον με την θεατρική ομάδα Aurora, που είναι ένα ερασιτεχνικό εργαστήρι, δεν το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, το αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά, κάνουμε πρόβες πάρα πολλές και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και επειδή το αγαπάμε και εμείς, και εγώ και ο Σεραφείμ Γιολτάσης, ο άντρας μου, ο οποίος επίσης χρειάζεται να πάρει τα εύσημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι οι συντελεστές, Χρύσα, και ο σχεδιασμός των 3D βίντεο, από τον Μιχάλη τον Βαμβακά και όλα τα παιδιά που ήταν επισκηνής. Πες μας, ακούμε.
1: Έλεγα ότι η αγάπη μας γι' αυτό έχει μεταλαμβαδευτεί σε ολόκληρη την ομάδα, η οποία έχει γίνει μια οικογένεια και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα εκτός.
0: Μιλώντας με τον Σεραφείμ εχθές, μίλησα λίγο και με τον Σεραφείμ, μου είπε ότι δεν θέλατε να κόψετε τίποτα, ούτε λέξη από το έργο, ξέρετε ότι είναι μεγάλο, προειδοποιήσατε και το κοινό ότι θα είναι 2,5 ώρες ας πούμε, αλλά δεν θέλατε να κόψετε τίποτα έτσι για να απλωθεί όλη η μαγεία για το γαλάζιο πουλί. Ποιο είναι το γαλάζιο πουλί λοιπόν?
1: Το γαλάζιο πουλί είναι ένα έργο με πάρα πολλά νοήματα. Ένα παραμύθι που στην αρχή μπορεί να φαντάζει παιδική παράσταση και δεν είναι σε τίποτα παιδική. Ένα παραμύθι αλληγορικό, μια ονειροφαντασία, η οποία μετέδιδε όλη το νόημα της ύπαρξης, θα πω, γιατί είναι βαθιά αυτογνωσιακό. Ήταν η αγωνία και το ταξίδι που κάνουν οι άνθρωποι για να κατακτήσουν την ευτυχία. Παιδιά, τα οποία είναι οι πρωταγωνιστές, ζητήθηκαν να βρουν το γαλάζιο πουλί για να θεραπεύσουν την κόρη μιας νεράιδας, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η κόρη της γειτόνισσάς τους. Και μέσα σε αυτό το ταξίδι, το οποίο αφήνεται να υπονοηθεί ότι είναι ένα όνειρο όμως που είδαν και τα δύο παιδιά μαζί ταυτόχρονα, περάσανε από κόσμους μαγικούς, ψάχνοντας με αγωνία να βρουν αυτό το πουλί, και τελικά το πουλί βρισκόταν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Κάτι που όλοι μας δηλαδή κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε την ευτυχία έξω από μας, χωρίς να κοιτάμε μέσα μας.
0: Μου άρεσε πολύ γίνεται το κομμάτι με τις ευτυχίες, μα είμαι η ευτυχία του να ολοκληρώνεις τη δουλειά σου, την ευτυχία του κατά γάλανο ουρανού, την ευτυχία ότι έχεις την αγάπη των γονιών σου, δηλαδή πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Και η καθημερινότητα μας βάζει στη δική της ρουτίνα, τα οποία τα αγνοούμε.
1: Τα αγνοούμε δυστυχώς, και εκεί κρυβότανε όλο το πρόβλημα, ότι οι ευτυχίες είναι μέσα μας και γύρω μας συνεχώς και εμείς κλείνουμε σε αυτές τα μάτια μας.
0: Τι θέλουμε, ποια ευτυχία να ζητούμε και δεν βλέπουμε αυτές τις ευτυχίες? Αυτοί που μας πλασάρουν τα μίντια, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Αυτοί που μας πλασάρουν τα μίντια και γενικά αναζητούμε κάτι το οποίο είναι έξω από εμάς και δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε ήδη.
0: Πάρα πολύ, πολύ δυνατό όντως το μήνυμα. Μόνο 2 παραστάσεις ήταν αυτές?
1: 2 παραστάσεις. Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να είναι sold out. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ο κόσμος εμπιστεύεται τις παραστάσεις και αφιερώνει τόσο μεγάλο μέρος από το χρόνο του για να τις απολαύσει. Αυτό που είπες για το θέμα του έργου, ναι, ήταν μεγάλο και δεν θέλαμε όντως να κόψουμε, αλλά ο λόγος που το επιλέξαμε ήταν και η παρουσία των 2 παιδιών στην ομάδα των ενηλίκων, αλλά και το ότι έχοντας τόσο μεγάλο θείασο, δεν ήθελα να στερήσω από τα μέλη την ευκαιρία να παίξουν όσο περισσότερο γίνεται. Mm-hmm. Γιατί έχοντας 22 άτομα στην ομάδα, δεν μπορεί να βρεθεί ένα έργο μικρό. Mm.
0: Σωστά.
1: Και να έχουν όλοι την ευκαιρία να το απολαύσουν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τα περισσότερα έργα, οι ρόλοι είναι πολύ λιγότεροι. Πολύ λίγα άτομα, 4-5, παίζουν τους μεγαλύτερους ρόλους και τα υπόλοιπα παίζουν κάτι πάρα πολύ μικρό. Και αυτό για μένα είναι και άδικο και για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και τους στερεί τη χαρά φυσικά όλης αυτής της μαγείας.
0: Πραγματικά ποιος θα βλέπε επαγγελματίας αυτή την παράσταση και θα ζήλευε βλέποντας όλο το αποτέλεσμα, δηλαδή το πώς ερμηνεύονταν οι ρόλοι, οι κινήσεις, τα κουστούμια, δηλαδή όλα ήταν μαγικά πραγματικά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη μαγεία και μαγικό, με την καλή έννοια βέβαια. Τα κουστούμια από ό,τι βλέπω και διάβασα, σας βοήθησε το ΔΠΘ Κομωτινής στην παροχή των κουστούμιών,
1: Κομωτινής πήραμε 5 κουστούμια.
0: Mm-hmm. Ήταν... δεν πήρατε πολλά. Εντάξει.
1: Ήταν 122.
0: Δεν πήρατε πολλά. Αλλά πες.
1: Ανέφερες, ήταν και 7 πολύ μικρά παιδιά, 4 με 8 ετών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Συγγνώμη, 4 με 10 ετών, τα οποία παίζουν και συμμετέχουν στα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Ευρυτών και που πλαισίωσαν μια σκηνή στην οποία εμφανίζονται μικρά παιδιά με τόσο μεγάλη επιτυχία και αγάπη και δράκι και πειθαρχία που πραγματικά έκλεψαν την παράσταση.
0: Mm-hmm. Όλοι έκλεψαν την παράσταση. Δεν έχω να πω λόγια. Ήταν και όλοι ο καθένας στο ρόλο του υπέροχος. Και δεν ήταν μόνο τα λόγια που έλεγε, ήταν και αυτό που εξέπεμπε, δηλαδή φάνηκε ότι το απολαύσατε. Κάνατε καιρό πρόβες, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Στην αρχή, κανονικά το τμήμα είναι μία φορά την εβδομάδα. Στην αρχή είχαμε κρατήσει αυτό το πρόγραμμα και μετά προσθέταμε όσο ήταν το δυνατόν περισσότερες πρόβες για να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το επόμενο.
1: Το επόμενο δικό μας είναι η παράσταση του Improv, που έρχεται δύο παραστάσεις μάλλον.
0: Ναι.
1: Και Παρασκευή αυτή την εβδομάδα στο μουσικό γυμνάσιο.
0: Πες μου λίγο ξανά τις μέρες, γιατί δεν σε άκουσα. Παρασκευή και...
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Πέμπτη και Παρασκευή. Ωραία. Ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή, 21-22.
1: 21-22 και άλλη μία στις 14 Ιουνίου. Μαζί με τα παιδικά, την ίδια μέρα έχουμε τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Ευρυτών. Θα σας δω να μιλήσετε και με τον Σεραφείμ, γιατί μου κάνει νοήματα να μην ξεχάσω κάποια από τις παραστάσεις. Γιατί πράγματι
0: θέλει τώρα ή άλλη φορά? Πότε θέλει? Πότε θέλει να μιλήσει? Έλα Σεραφείμ. Θέλει τώρα.
1: Τις σκηνοθετεί ο ίδιος. Mm-hmm. Είναι και αυτές πραγματικά πολύ αξιόλογες, γιατί μέσα από την αγάπη μας δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και γινόμαστε μια οικογένεια με όλα τα τμήματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και με τα παιδιά και με τους μεγάλους. Έχουμε φυσικά και την παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου, που είναι μέσα στις γιορτές του προφήτη Ηλία, τον Ιούλιο.
0: Ποιο κάνατε φέτος?
1: Είναι προξενήχτη. Την προξενία, μια κωμωδία εποχής, και εκεί θα εντυπωσιαστείτε και με τα κουστούμια.
0: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
1: Και φυσικά μια υπερταλαντούχα ομάδα με φοβερό ταπεραμένο. Δεν ξεχνάω κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θα σας πει και ο Σεραφείμ για τις παιδικές παραστάσεις. Σας τον δίνω.
0: Ναι. Έλα, Σεραφείμ.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Τα είπαμε και χθες.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι μία ακόμα από όλες, που είναι στις ΑΠΕΣ 22.
0: Βέβαια.
2: Ιουνίου,
0: όπου
2: παίζουμε ιστορίες του παππού Αριστοφάνη. Ένα πολύ ωραίο έργο, μία διασκευή των κωμωδιών του Αριστοφάνη, με τα παιδιά εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, στις 14 Ιουνίου έχουμε το πρωί στο Μουσικό Σχολείο τις παιδικές παραστάσεις του Συλλόγου Ευρυτών, όπου αναβάζουμε νεφέλες, τα μικρά παιδιά, τα ίδια μικρά παιδάκια. Στο Γαλάζιο Πουλί, και δύο από αυτά, τα παιδιά που έπαιζαν χθες και προχθές, παίζουν στο Δον Κιχώτη την ίδια μέρα, 14 Ιουνίου, στο Μουσικό Σχολείο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο, υπέροχη δουλειά, κατάθεση αγάπης και ξέρετε πολύ καλά ότι βάζετε σποράκια πολύτιμα στα μυαλά των μικρών παιδιών για πάρα πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα. Εσείς το καταλαβαίνετε, το τι σημαίνει παιδεία, αυτό είναι παιδεία, μέσω του θεάτρου. Σας ευχαριστώ παιδιά, θερμά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Εγώ δεν έχω σταματήσει να ζωγραφίζω μπλε πουλιά. Γαλάζιο πουλί. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Μακάρι όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος, έτσι ακριβώς. Μπορεί να αλλάξει πραγματικά ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο σε όλους. Λοιπόν, και σε εσάς, αγαπημένοι ακροατές, σας αφήνω μέχρι αύριο. Αύριο το πρωί, 8 η ώρα, πρώτα ο Θεός, εδώ. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνια Δαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία Ειρήνης διοργανώνει σήμερα στις 8 το βράδυ ο Δήμος Κομωτινής για την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2, όπου θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδος. Γιορτάζουμε όλοι μαζί τη σπουδαία νίκη της ομάδος της πόλης μας και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους, να λάβουν μέρος, αναφέρει ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόμησος Γκιούρ Φερχάρ, που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά. Μέσω επιστολής του προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, χωρίς να παραδείγει την έδρα του. Ερωτηθείς αν θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξη Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα. Απευθύνω ίστατη έκκληση να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση, υποβάθμιση και υπεστελέχωση που ζει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Αυτό αναφέρει στην παρέμβασή του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ξάνθης για το Νοσοκομείο Ξάνθης, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, επί 5 χρόνια είναι κλειστή η ΜΕΘ. Είναι προκλητικό να συζητάμε σήμερα. Υποτίθεται για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, την ώρα που όλοι γνωρίζουμε πως το ΕΣΥ βρίσκεται σχεδόν υποκατάρρευση λόγω των πολιτικών που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Αν σώζει μέχρι στιγμής κάτι το ΕΣΥ από την πλήρη κατάρρευση, αυτό είναι ο ηρωισμός, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Ζεϊμπέκ. Για άλλη μια φορά βρέθηκε στην φαρμακοβιομηχανία Φαρματένο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο βιομηχανικό πάρκο Σαπόρο Ροδόπης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε στους εργαζόμενους που ήταν συγκεντρωμένοι στο χώρο του κηλικίου του εργοστασίου και τους κάλεσε να είναι ενωμένοι και οργανωμένοι πιστά στο σωματείο τους. Τους κάλεσε δε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας που είναι το διέρε και βασίλευε. Υπενθυμίζεται πως η Φαρματένο ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010. Και αυτή τη στιγμή στο τμήμα των Σαπών εργάζονται 810 άτομα. Μέχρι στιγμή οι εθελούσιες απολύσεις αφορούν μόνο το τμήμα της Αττικής και όχι το τμήμα των Σαπών. Ο κ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών Απόστολο Ιωάννου, ο οποίος του ανέλησε το προφίλ του Δήμου, τονίζοντας πως το πρώτο και κέραιο μέλημα του Δήμου είναι η καθημερινότητα των Δημοτών. Ο κ. Ιωάννου περιγράψε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, μετά τον εμφανισμό του ζωικού κεφαλαίου από την επέλαση της ευλογιάς και τον κίνδυνο να αποτελέσει μια μακρινή ανάμνηση κτηνοτροφία στην περιοχή. Καθώς οι άνθρωποι που επλήγησαν οι κτηνοτρόφοι δεν σκέφτονται να επιστρέψουν στο επάγγελμα και ζητούν εργασία στο Δήμο για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη. Από την πλευρά του, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως ο ΚΚΕ στέκεται δίπλα στο όχι των πολιτών για το χρυσό, κάλεσε δε την πολιτεία να επισπεύσει τα έργα που έχει υποσχεθεί για την αντιπυρική προστασία και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η ΓΕΕ επιχειρήν διοργανώνει το 12ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας με κεντρικό θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομία, που διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην καπνοποθήκη ΠΗ του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη και online. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκαν χτες οι εργασίες του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑ Κομωτινής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο αμφιθέατρο της σχολής. Φέτος το συνέδριο είχε θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων συνέδρων. Επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση τύπων λυκείων είναι το θέμα ενημερωτικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Τζανάκριο Δημοτική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Σκοπός της ενέργειας είναι η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών και μαθητριών των γυμνασίων για τους διαφορετικούς τύπους λυκείων που μπορούν να επιλέξουν. Από εκπροσώπους των λυκείων θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε διαφορετικού τύπου λυκείου, τόσο όσον αφορά την εισαγωγή και τη φοιτητική, όσο και αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Βεβιέ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, θα προβεί σε διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, Δευτέρα, ως εξής: από 1 έως 2.30 στους οικισμούς Πανδρόζου και Νυμφέας του Δήμου Κομωτινής και στα τούνελ του οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, από τις 8 έως 2.30 στο τέρμα του οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται με την Κίστεπ Κομωτινή Εδράση, το Δημοκρίτιο Βιβλιοχαρτοπολείο και εκδόσεις Κύφαντα, διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου της
της Φωτεινής Ναούμ, η Φανούλα, ιστορίες για ενήλικες. Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής. Από το μπαρόκ στο ροκ είναι ο τίτλος της συναυλίας του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής που θα φιλοξενηθεί στην Τανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής σήμερα 18 Μαΐου στις 7 σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της κιθάρας ως τη σύγχρονη ροκ σκηνή, προβάλλοντας η μουσική παιδεία, τη δημιουργικότητα και τη συλλογική έκφραση των μαθητών του σχολείου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthflix.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM, αν μας ακούτε από το τρανζιστοράκι σας, αν μας ακούτε με τεχνολόγια, μέσω διαδικτύου, μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου arteco.gr, εκεί όπου συναντάτε και συντονίζεστε με όλα τα web radios, τα διαδικτυακά, τα ιντερνετικά ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα ειδησογραφικά και τα μουσικά, μια τεράστια γκάμα επιλογών, πάντα με την έγκυρότητα και την ποιότητα της ΕΡΤ. ΕΡΤΕΚΟ είναι και η εφαρμογή η αντίστοιχη που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας, έτσι ώστε επί 24 ώρου βάσος να έχετε αυτή τη δυνατότητα να πάσα στιγμή επιθυμήσατε να ακούσετε συγκεκριμένο είδος μουσικής, να έχετε αυτή την άμεση δυνατότητα ή αν θέλετε να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, το σκέφτεστε, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ιουλία και σε όλα τα παράγωγα, στην Γαλάτια και στην Φαϊνή παρακαλώ, αλλά και στον Φαϊνό, και δεν ξέρω αν υπάρχει Γαλάτιος ή Ιούλιος, ή ο Ιούλιος γιορτάζει άλλη μέρα, δεν το διασαφηνίζει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, όσες και όσοι εορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν χθες, ο Σόλωνας Ιουνία. Χθες γιόρταζε η Ιουνία, σήμερα γιορτάζει η Ιουλία. Λες αύριο να γιορτάζει η Αυγουστία. Χαχα, κρύο αστείο, τι να λέμε και καμιά χάρη το μενιά. Και ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη γιορτάζανε χθες και ο Σόλωνας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι, να χαίρεστε τα ονοματάκια σας. Όχι, δεν έχει Αυγουστία αύριο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα φαρμακεία μας. Δευτέρα, 18 Μαΐου, σήμερα. Κανονικά από το πρωί ως το μεσημέρι, όλα ανοιχτά, έτσι. Από το μεσημέρι και ως τις 8 θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα φαρμακεία Μαρίας Μαυρίδου στην Συντάγματος Κρητών 19 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 26 200, και το φαρμακείο Αϊσίν Χουσέιν στην Πύργου και Άρδα 11 γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 3 23 60. Από τις 8 το βραδάκι ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Κυριακής Καρά στην Δημοκρίτου 33, τηλέφωνο 253 10 3 55 56.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης σήμερα θα ξεκινήσει στις 6 και πάει από Μαρόνια μεριά. Πάει Ξυλαγανή, προσκυνητές Προφήτη Λία, Άγιο Χαρόλαβο και Μαρόνια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω με την αστυνομία. Ή θα πάει από αυτή τη φορά ή θα πάει Ξυλαγανή, Μαρόνια, Άγιο Χαρόλαβο, Προφήτη Λία, προσκυνητές. Τέλος πάντων, κατά εκεί θα είναι από τις 6 ώρα και έπειτα για υποθέσεις έτσι πολιτών και όχι μόνο, αλλά και για την εξυπηρέτηση λουωμένων και επισκεπτών που σιγά σιγά αρχίζουν και κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην περιοχή μας, παρά έτσι τη δυσλειτουργία του οδικού άξονα που συνδέει την Κομωτινή με τη Βουλγαρία και με τα Βαλκάνια γενικότερα. Θα έρθει κόσμος, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, όσο προβληματικό και αν είναι το οδικό δίκτυο, αυτοί που είναι να έρθουν θα έρθουν. Ίσως κάποιοι που θα θέλανε να πάνε κάπου αλλού περνώντας από την περιοχή μας επιλέξουν κάποια άλλη δίωδο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε όμως και την κινητή αστυνομική μονάδα Ξάνθης. Ξεκίνησε το δρομολόγιο, πάει από Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρη, Γρήγορο, Ρήμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτο, Σούνιο, Κυμαίρια, Μαγικό, Φελώνη, Ζυγό, Πηγάδια, Βανιάνο, Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδια. Πολύ πράγμα. Έτσι, είναι μια ενέργεια της ελληνικής αστυνομίας, πηγαίνει εκεί, επί τόπου, στο χωριό, για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου αυτοί να μην είναι αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στο στα αστικά κέντρα, έτσι, για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Πάμε να δούμε τον καιρό. Έριξε αρκετό νεράκι προχθές και λιγότερο λίγο χθες. Προχθές χάλασε έτσι και δύο εκδηλώσεις στην Κομωτινή, την προβολή του τελικού της Eurovision, όπου δυστυχώς, όπως είπε και ο ίδιος ο Ακύλας, αυτοσαρκαζόμενος, έτσι πήγαμε στον κουβά, ζήτησε συγγνώμη το παλικαράκι, μπράβο του, αυθόρμητα, πηγαία, είτε μας αρέσει η Eurovision είτε όχι, είτε μας άρεσε η παρουσία του είτε όχι, είτε μας άρεσε το κομμάτι του, το τραγούδι του είτε όχι, η αλήθεια είναι ότι τα έδωσε όλα το παιδί, έτσι, το ευχαριστήθηκε, μονίμως έτσι με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο ήταν, υπέρ ευτυχισμένος, τρεις ευτυχισμένος, αναλογιζόμενος προφανώς την διαδρομή του, τον κόπο που έχει βάλει για να πετύχει πράγματα και πολύ περισσότερο να πετύχει αυτό που έφτασε να κάνει, να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision, μουσικός του δρόμου, έτσι. Και ζήτησε συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη ρε παιδιά, τα έδωσα όλα, αλλά δεν, εντάξει. Παρασύρθηκε και αυτός όπως όλοι, γιατί οι στοιχηματζίδες μας έδιναν μέσα στην πρώτη τριάδα, διάδα, πεντάδα. Τελικά δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Δεν πειράζει, να είναι γερός. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Και αυτό που έκανε θέλει κότσια, δεν είναι εύκολο, έτσι. Εντάξει. Δεν τον ψέγουμε, αλίμονο. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε τελική ανάλυση. Να είναι καλά. Και μόνο που ζήτησε συγγνώμη έτσι που δεν τα πήγαμε καλά, που δεν τα πήγε η αποστολή καλά, δείχνει κάτι έτσι για την ποιότητα του χαρακτήρα του. Χάσαμε λοιπόν αυτή την δημόσια προβολή, δεν πειράζει. Αναβλήθηκε και η μουσική ρεμπέτικη βραδιά με τον Γιάννη Κάλλαρη, τη Γιγή Χαμενίδου, τα Μαύρα Καπέλα. Έγινε χθες και εκεί στράβωσε λίγο η δουλειά με ομπρέλες. Ο κόσμος έμεινε όμως εκεί, παρακολούθησε την πολύ ποιοτική δουλειά που ετοίμασαν τα παιδιά, ουσιαστικά ρίχνοντας την αυλαία των Ελευθερίων, Κομωτινής 2026. Βέβαια εκείνη την ώρα ανέβαινε και μια θεατρική παράσταση με το δικό της νόημα και τους δικούς της έτσι, οπαδούς στο Μουσικό Σχολείο Κομωτινής, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν τα φετινά Ελευθέρια, νομίζω απόλυτα πετυχημένα. Θα κάνουμε και έναν απολογισμό με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Λιβεριάδου.

Μεγάλη παρένθεση, για τον καιρό ξεκινήσαμε να πούμε. Και σήμερα δείχνει έτσι λίγη βροχούλα, μέχρι το μεσημέρι, αραιή συννεφιά, αραιές νεφώσεις, ηλιοφάνεια και ψυχάλες. Εντάξει, μέχρι και τους 21 βαθμούς λέει η μετεωρολογική, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα φτάσει η θερμοκρασία στην Κομωτινή. Μέχρι τους 24 μας δίνει αύριο, μέχρι τους 25 μας δίνει μεθαύριο, μέχρι τους 26 μας δίνει την Πέμπτη. Κάπως έτσι δηλαδή το μοτίβο, το καιρικό, όλη την εβδομάδα, αλλά και με βροχούλες που και που. Αραιές συννεφιές, ηλιοφάνεια, αυξημένη θερμοκρασία και που και που ασθενείς βροχοπτώσεις. Για να δούμε στην Ξάνθη τι λέει. Για την Ξάνθη τι λέει. Αναμενόμενο, ανάλογο καιρικό σκηνικό και στην Ξάνθη. Τι να κάνουμε, καιρός είναι, ότι τελικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί του.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης και εισηγητής της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε φίλες και φίλοι και ανέλησε την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος στο 16ο τακτικό συνέδριό του. Επεσήμανε πως πρόκειται για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Έκανε λόγο για τις αναγκαίες συνενέσεις και παρουσίασε, ανέλησε την κυβερνητική έτσι, πρόταση της πλειοψηφίας, η οποία συνοψίζεται, καταχωρίζεται μάλλον σε 4 βασικές ομάδες, οι οποίες αποτυπώνουν, καταθέτουν εν τέλει περίπου 30 σημεία, 30 προτάσεις. Για όλα αυτά θα μας δώσει σαφέστερη εικόνα ο ίδιος ο κύριος Τηλιανίδης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, φίλες και φίλοι, και τον ευχαριστούμε για αυτό. Κύριε Βουλευτά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Δεν μας ακούει ο κύριος Τηλιανίδη.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε.
1: Λέω καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κάτι έκανα μάλλον, απολογούμε, κάτι κάνει τεχνολόγια, καπού και πού μας κάνει τρίπλες.
1: Βέβαια.
0: Σας ακούμε.
1: Εντάξει, ολοκληρώθηκε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε η δυνατότητα εκεί να ακουστούν διαφορετικές απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ουσιαστικά σηματοδότησε την αφετηρία του επικείμενου εκλογικού αγώνα, ο οποίος θα ακολουθεί σε ένα χρόνο από τώρα.
0: Κατηγορηματικά το 27, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες κυβερνητικού έργου, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Πέραν αυτού, όμως, η δική μου ευθύνη ήταν να μην μπω σε άλλα ζητήματα, να παρουσιάσω όμως συνθετικά την πρόταση την οποία διαμορφώνει η Νέα Δημοκρατία ως βάση συζήτησης ενώπιση επικείμενης αναθεώρησης, όπως είπατε. Αυτή η διαβούλευση ξεκίνησε αρχές του έτους μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Πρώτα απευθύνθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάνω από 50 συνάδελφοι έστειλαν προτάσεις, εκατοντάδες είναι οι προτάσεις δηλαδή, τις οποίες εμείς τις οργανώσαμε σε άρθρα. Παράλληλα τρέχει και δημόσια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε πάρει προτάσεις από την Κεντρική Ένωση Δήμων, από την Ένωση Δικαστών, από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, από κοινωνικούς εταίρους που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Συνθέτουμε λοιπόν 30 αλλαγές, οι οποίες φαίνεται ότι διαμορφώνουν, προϋβάλλουν προϋποθέσεις συνένεσης, και αυτές θα τις ανακοινώνουμε προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση δημόσια μέχρι τη σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, για να ξεκινήσει πλέον και ο θεσμικός διάλογος μεταξύ των κομμάτων και των βουλευτών, προκειμένου να καταλήξουμε στο ποια άρθρα θα αλλάξουν. Αυτή η προτείνουσα Βουλή, επί της ουσίας, αποφασίζει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Το τι περιεχόμενο θα περιέχουν τα άρθρα αυτά, αυτό θα το δούμε στην αναθεωρητική Βουλή, όπου θα πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχες συνενέσεις από διάφορα πολιτικά κόμματα ή διάφορους βουλευτές διαφορετικών κομμάτων. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία στην οποία οι βουλευτές αποφασίζουν κατά συνείδηση. Ως εκ τούτου, κάποια πρόταση θα πρέπει να έχει και την έγκριση όχι απλώς ενός κόμματος, αλλά και των προσώπων που το συναποτελούν.
0: Μιλάμε για την επόμενη Βουλή πλέον, έτσι.
1: Είπατε.
0: Μιλάμε για την επόμενη Βουλή.
1: Ναι, μετά. Αυτή θα είναι η επόμενη Βουλή. Τώρα σε αυτή τη Βουλή θα συζητηθούν τα άρθρα και θα δούμε και προς ποια κατεύθυνση σκέφτεται το κάθε κόμμα που εισηγείται μια αλλαγή να κινηθεί, για να είναι γνωστό αυτό, ώστε να φανεί αν θα μπορούν να υπάρξουν συνεννοήσεις ή όχι. Τώρα, μεθοδολογικά, όπως είπατε σωστά στην αρχή, αυτές τις προτάσεις έχουμε κατανείμει σε 4 μεγάλες ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι οι ταυτοτικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό σύνταγμα της χώρας. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Η δεύτερη είναι οι κοινωνικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σύνταγμα. Οι προτάσεις οι θεσμικές που έχουν να κάνουν κυρίως με το σύστημα των ελέγχων και των ισορροπιών της δημοκρατίας μας. Και η τέταρτη κατηγορία είναι αναπτυξιακές προτάσεις, οι οποίες συνδέονται κατά κανόνα με το οικονομικό σύνταγμα. Τώρα, τις ταυτοτικές, γιατί τις δίνουμε μεγάλη έμφαση.
0: Ναι.
1: Διότι λόγω της παγκοσμιοποίησης υπάρχει μία τάση, το λεγόμενο, όπως αποκαλώ εγώ και στην εισήγησή μου, McDonaldization, να κλωνοποιηθούν τα μοντέλα τα πολιτικο-οικονομικά σε όλο τον κόσμο, κατ' επέκταση και τα πολιτικά, κάτι που μπορεί να αποτελέσει απειλή ακόμα και για τους εθνικούς πολιτισμούς. Υπ' αυτή την έννοια το Σύνταγμα, που είναι η πιο έτσι αυστηρή, δημοκρατικά νομιμοποιημένη και θεσμικά θωρακισμένη μορφή προστασίας της εθνικής γεωπολιτιστικής ταυτότητας, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τέτοια ζητήματα. Ναι. Για μας, ας πούμε, καθοριστική σημασία είναι η προστασία της γλώσσας, που δεν υπήρχε στο Ελληνικό Σύνταγμα. Υπήρχε στο γαλλικό, για παράδειγμα, για τη γαλλική γλώσσα. Σε εμάς δεν υπήρχε για τον ελληνικό, παρότι την ελληνική γλώσσα την προστατεύουν άλλα συντάγματα, όπως το Σύνταγμα της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ή το Σύνταγμα της Αλβανίας. Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν την κατοχύρωνε ρητά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν προστατεύεις μόνο το εργαλείο μέσω του οποίου θα επιστρέψεις στις ρίζες για να μελετήσεις τις πηγές του πολιτισμού σου, αλλά και το εργαλείο εκείνο με το οποίο θα επικοινωνήσεις με τον ελληνισμό της διασποράς, τον οικουμενικό ελληνισμό, ναι, ο οποίος για να παραμένει ταυτοποιημένος με την Ελλάδα θα πρέπει σίγουρα να διασώζει τη γλώσσα. Το ίδιο είναι το σύμβολο της σημαίας, που αποτυπώνει, ας πούμε, την ιστορία και την ενότητα του έθνους. Και βεβαίως μέσα στις ταυτοτικές εγώ εντάσσω και την πρόταση που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί σε μια κακή εκδοχή να απειλήσει ακόμα και το σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύει το Σύνταγμα. Από αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να θεσπίζεται στο Σύνταγμα η προστασία από τις αρνητικές επιρροές και η αξιοποίηση των θετικών επιρροών. Είναι κάτι άλλωστε που γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνές επίπεδο με τη σύμβαση πλαίσιου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτά είναι τα ταυτοτικά. Ναι. Τώρα, ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω ένα-δύο παραδείγματα στην κάθε κατηγορία.
0: Ναι, να σταχυολογήσουμε έτσι.
1: Στα κοινωνικά, ας πούμε, είναι η πρόσβαση σε εύκολη στέγη, που είναι βασικό θεμέλιο για την προστασία της οικογένειας. Η αλληλεγγύη των γενεών στο ασφαλιστικό σύστημα και άλλα. Στα ζητήματα τα θεσμικά είναι η θωράκιση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης μέσα από πιο αντικειμενικές επιλογές και φυσικά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, η αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των ανεξαρτήτων αρχών, το άρθρο 86 που αφορά στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 29 που αφορά η θεσμοθέτηση της κομματικής δημοκρατίας, το άρθρο 60 που αφορά το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρωθεί μετά τη δοκιμασία του ΟΠΚΠ, διότι ο βουλευτής έχει τρεις αρμοδιότητες που έχουν να τονίσει. Η πρώτη αρμοδιότητα είναι η νομοθετική, όπου δεν ψηφίζει μόνο ως μέλος ενός κόμματος, αλλά έχει τη δυνατότητα να καταθέτει και πρόταση νόμου, όπως καταθέτει η κυβέρνηση στα σχέδια νόμου, ή έχει τη δυνατότητα επίσης να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο με ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή και να υποχρεούται ο Υπουργός να απαντήσει. Μάλιστα, θεσπίζουμε και την υποχρέωση του βουλευτή να έχει σχέση οργανική και λειτουργική με την περιφέρειά του, δηλαδή με τον λαό, και να μεταφέρει τα προβλήματα με τέτοιο θεσμικό τρόπο δια του Κοινοβουλίου, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι προχωρά σε προσωπικά ή συλλογικά ρουσφέτια. Γιατί αυτό είναι ένα από τα καθήκοντά του, τα οποία πρέπει να ασκούνται και πρέπει να ασκούνται με διάβγεια και με αντικειμενικότητα.
0: Με αφορμή αυτή την πρόταση, κύριε Βουλευτά, να ρωτήσω, υπάρχουν και επεξηγηματικά κείμενα επί αυτών των προτάσεων?
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα.
0: Και το δεύτερο ερώτημα είναι...
1: Εμείς δώσαμε 30 θέσεις, να ολοκληρώσω λίγο, ναι, να σας πω και δύο δικαιωτικά παραδείγματα από την άλλη κατηγορία, την κατηγορία των αναπτυξιακών προτάσεων. Εκεί, παραδείγματος χάρη, καταργούμε την αναδρομική ισχύ της φορολογίας και προβλέπουμε και προληπτικούς συνταγματικούς ελέγχους, αλλά και εγκρίσεις με σταθερό φορολογικό για στρατηγικές εθνικά επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Και προβλέπουμε βεβαίως και μια νέα λειτουργία στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου κάθε αρμοδιότητα που πηγαίνει θα συνοδεύεται με τους πόρους και θα μπορεί να γίνει και η λεγόμενη φορολογική αποκέντρωση. Δηλαδή κάποιοι κρατικοί φόροι να περάσουν στη διαχείριση των ΟΤΑ και αυτή μόνη της κάθε αυτοδιοίκηση να αποφασίζει πώς θα βρει τους πόρους για να προχωρήσει στα έργα που απαιτούνται. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε. Μόλις θα θεσμοθετηθεί η Επιτροπή, θα ανακοινωθεί, στη συνέχεια θα αρχίσει διάλογος άρθρο-άρθρο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτόν τον διάλογο κάθε βουλευτής και κάθε κόμμα θα παρουσιάζει τη στοιχειοθέτηση της πρότασης που υποστηρίζει. Και εκεί θα δημοσιοποιείται κατά κάποιο τρόπο ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε την κάθε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσω να πω ότι η στρατηγική σημασία της αλλαγή είναι αναθεώρηση στο άρθρο 16 σε σχέση με το μονοπόλιο των δημοσίων πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Προωθούμε τα μη κρατικά, διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξήσει τον χώρο ελευθερίας επιλογής των νέων Ελλήνων, οι οποίοι πλέον όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη χώρα τους. Και δίνουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας, όχι να επιστρέφουν στα θρανία των πανελλαδικών, αλλά να μπορούν να εντάσσονται σε μη κρατικά πανεπιστήμια και να σπουδάζουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν όταν ήταν νεότεροι λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, μπορούμε να επαναπατρίσουμε ένα μέρος αυτών των 53.000 Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, είτε ως ερευνητές είτε ως φοιτητές, και να προσελκύσουμε και ξένους φοιτητές ή ερευνητές, οι οποίοι θα μας φέρουν και τεχνογνωσία, αλλά θα είναι και μια νέα πηγή για το ΑΕΠ της χώρας. Υπολογίστε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνολική παγκόσμια αγορά των διεθνών φοιτητών, από την οποία είναι απούσα επί 50 χρόνια η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έσοδο το οποίο μπορεί να έρθει στην οικονομία μας και να είναι και μεγαλύτερο από τον τουρισμό, γιατί ο φοιτητής είναι 12 μήνες το χρόνο στην πατρίδα μας και όχι μόνο 15 μέρες το καλοκαίρι για διακοπές. Και του μεταγγίζουμε και κουλτούρα και δημιουργούμε και ένα δίκτυο ανθρώπων για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα. Η επέκταση της ελάχιστης υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 9 στα 11 έτη. Τι ακριβώς σημαίνει, κύριε Βουλευτά?
1: Αυτό στην πράξη έχει ήδη επισυμβεί. Παλιότερα ήταν υποχρεωτικό ένα παιδί να ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού και να τελειώνει τουλάχιστον μέχρι την τρίτη γυμνασίου, για να μην εμφανίζονται τα φαινόμενα της σχολικής διαρροής και του υψηλού αναλφαβητισμού. Σε αυτά τα 9 χρόνια προσετέθησαν τα 2 χρόνια του υποχρεωτικού νηπιαγωγείου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια μάχη από την πολιτεία και κυρίως σε περιοχές σαν τη δικιά μας, που ειδικές πληθυσμιακές ομάδες έχουν εμφανίσει αυτό το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, ώστε κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να μπορούν να παίρνουν τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση βάσει της οποίας θα μπορούν να επιβιώσουν και να οργανώσουν αργότερα τη ζωή τους. Δηλαδή μέχρι την τρίτη γυμνασίου είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Mm-hmm. Αν δεν το κάνουν, είναι ποινικό αδίκημα.
0: Μάλιστα. Επομένως, μένουμε προς ώρας σε αυτά. Μπορεί κάποιος εύκολα να βρει την τοποθέτησή σας, την ομιλία σας και να δει όλες αυτές τις αλλαγές που προτείνετε. Και κατόπιν...
1: Την οποία θα την εμβαθύνουμε ανάρθρο.
0: Ναι.
1: Ανάρθρο, δηλαδή όσο προσεχώς ξεδιπλώνουμε την πρότασή μας, θα δίνουμε την επιστημονική τεκμηρίωση αυτού που εισηγούμεθα. Απλά να πω ότι εγώ έχω την παράλληλα την δραστηριότητα και την ευθύνη αυτήν την πρόταση να την προβάλλω όσο διαμορφώνεται και κατασταλάζουμε στο τι θα υιοθετήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι και προσκεκλημένος από τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο την Τετάρτη σε ένα συνέδριο που φτιάχνει ο κύκλος προβληματισμού που έχει ιδρύσει, όπου θα είναι και πολιτικοί αλλά και συνταγματολόγοι από όλες τις τάσεις και από όλες τις ιδεολογίες κτλ. Και θα έχω τη δυνατότητα σε ένα πάνελ που μου έχει προτείνει να παρουσιάσω τις θέσεις της πλειοψηφίας όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως, εννοείται.
0: Την Τετάρτη έχω εδώ στην Αθήνα προφανώς.
1: Στην Αθήνα θα γίνει αυτό, ναι.
0: Σήμερα
1: έχουμε. Ναι. Ναι, αυτό που πήγατε να πείτε στο μεταξύ. Έχουμε άλλες δύο υποχρεώσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Τώρα βρισκόμαστε όλο το επιτελείο στην Θεσσαλονίκη, γιατί απόψε παρουσιάζεται το βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως καταλάβατε και από το συνέδριό μας και από τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, είναι ένα θέμα δεσπόζων, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο πλέον. Εδώ παρουσιάζουμε λοιπόν την έρευνα που είχαμε παρουσιάσει στην Κομωτινή με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο. Ομιλητές σήμερα εδώ είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η Ντόρα Ιμπακογιάννη ως επικεφαλής της ομάδος μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, ως ακαδημαϊκός που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Την εκδήλωση διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Aristoteles Innovation Forum, που είναι μια πολύ σημαντική συνεδριακή συνάντηση που γίνεται αυτές τις μέρες εδώ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, δηλαδή το Πανεπιστήμιο μου, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Αριστοτέλειο Κολέγιο και η Νομική Βιβλιοθήκη. Και γίνεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που μας φιλοξενεί και στη διοργανώνει, και στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Και πιστεύουμε ότι έχει ενδιαφέρον, διότι ήδη η πόλη εδώ γυρίζει γύρω από αυτό το γεγονός. διότι είναι και ενδιαφέρον και υπάρχουν από διαφορετικές κατηγορίες άνθρωποι που έρχονται να το ακούσουν, γιατί αφορά όλες τις λειτουργίες. Δηλαδή θα έχει παρουσία η αστυνομία, το στρατός, η δικαιοσύνη, η νεολαία, οι άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι της διοικήσεως, οι άνθρωποι της εκκλησίας, και αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση επεκτείνεται και σε γεωπολιτικά ζητήματα και σε ηθικά διλήμματα και σε νομικά ζητήματα, και αποκτά ένα ενδιαφέρον όχι μόνο πολιτικό αλλά ευρύτερο.
0: Προφανώς.
1: Λόγω της τεχνητής της νοημοσύνης.
0: Προφανώς.
1: Αύριο στη Σύνδο παρουσιάζω ένα βιβλίο για το μακεδονικό, μια μελέτη η οποία ουσιαστικά για πρώτη φορά δημοσιοποιεί ένα μέρος των Βρετανικών αρχείων, αλλά και των δημοσιευμάτων της εποχής εκείνης, 19ου και 20ου αιώνα, του Βρετανικού τύπου, για το θέμα της Μακεδονίας, το οποίο έχει συγγράψει ο συνάδελφος δικηγόρος κύριος Παπαγεωργίου, και θα έχουμε τη δυνατότητα στη Σύνδο να συζητήσουμε το θέμα αυτό, και την Τετάρτη, όπως σας είπα, συμμετέχω στο συνέδριο του Βαγγέλη του Βενιζέλου, του κύκλου για το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε και τις σχετικές ενημερώσεις από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ωραία. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η διαμόρφωση των 30 προτάσεων.
1: Να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξεκίνησε και από την περιοχή μας. Έχω ζητήσει μέσα στο Σύνταγμα να υπάρξει ειδική διάταξη που θα αναφέρεται στην προστασία του πρωτογενούς τομέα, συνδυάζοντας τη στήριξή του και με το δημογραφικό στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και με την επανενίσχυση, θα έλεγα καλύτερα, των οικισμών της Υπαίθρου, οι οποίοι έχουν ερημοποιηθεί από την αποχώρηση κυρίως της νέας γενιάς. Δηλαδή, να προβλέπεται στο Σύνταγμα ενθάρρυνση, οδηγία, ώστε ο κοινός νομοθέτης να προβαίνει σε παροχή κινήτρων για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
0: Θα μας πείτε κάτι περισσότερο όμως επί αυτού, γιατί είναι μείζωνος σημασίας.
1: Ναι, αυτό μπορεί να συνδεθεί με το άρθρο 17 και 18.
0: Ναι.
1: Το 18 αναφέρεται στον αναδασμό.
0: Ναι.
1: Στην επανένωση δηλαδή του διασπασμένου κλήρου.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να μπει και σε άλλο άρθρο, στο 101 ενδεχομένως, που αναφέρεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ή στο 102 που αναφέρεται στην αυτοδιοίκηση, ως μια παρότρεση του συνταγματικού νομοθέτη προς τον κοινό νομοθέτη να κινητροδοτεί την Ύπεθρο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά? Έχω πει και στον παρελθόν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να μην αφήνονται οι μικρές ιδιοκτησίες για λόγους ανάγκης να πολλούνται σε ξένα κεφάλαια για ένα κομμάτι ψωμί, να υπάρξουν ειδικά προγράμματα που θα χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, είτε την αξιοποίηση της αγροτικής ιδιοκτησίας, είτε την αξιοποίηση των σπιτιών των μικρών ή μεγάλων χωριών της Υπαίθρου.
0: Χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, από το κεντρικό κράτος.
1: Να χρηματοδοτούνται.
0: Αξιοποίηση, όταν λέμε.
1: Ώστε αρκεί είτε να συνδυάζονται με ιδιοκατοίκηση, είτε με επιχειρηματική αξιοποίηση. Δηλαδή, έχετε το σπίτι του πατέρα σας, της μάνας σας, στο χωριό, και αντί να το πουλήσετε για ένα κομμάτι ψωμί, σας χρηματοδοτεί η πολιτεία να το ανακαινήσετε και να το χρησιμοποιήσετε ως Airbnb, για παράδειγμα. Ή ως παραθεριστική κατοικία δική σας. Δηλαδή, κρατάτε το δεσμό που σας συνδέει με το χωριό για να μπορείτε να αναπτύξετε δραστηριότητα στο μέλλον εκεί. Να μην αποξενώνεστε πλήρως. Και προστατεύετε έτσι και η ελληνική ιδιοκτησία.
0: Αυτό όσον αφορά την οικοσκευή, όσον αφορά τα χωράφια. Για τον αναβαθμό
1: που. Έχω καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για τον πρωτογενή τομέα που έγινε πριν από 2 εβδομάδες περίπου στην Λάρισα, όπου έχω προτείνει τη δημιουργία εταιριών λαϊκής βάσης, όπου μπορεί είτε ο άλλος είναι καλλιεργητής είτε είναι ιδιοκτήτης γης, να την βάλει ως κεφάλαιο συμμετοχής, να γίνει μέτοχος δηλαδή σε αυτήν την εταιρεία λαϊκής βάσης που θα δουλεύει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα καλλιεργεί μεγάλα αγροκτήματα με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, θα μοιράζει τα κέρδη στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής ως ενιαίο κτήμα, και παράλληλα θα δίνει προνομιακή θέση στους μετόχους να δουλεύουν μέσα και ως εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούν να συνεισφέρουν κάτι. Από λογιστές και γραμματείς μέχρι καλλιεργητές της γης, μέχρι εργάτες, μέχρι οτιδήποτε. Όπως γίνεται στο κοινωνικό μοντέλο του καπιταλισμού, το έχουμε ζήσει στα ΚΤΕΛ με επιτυχία, θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, διότι έτσι θα μειώνονταν ραγδαία το κόστος παραγωγής, θα ενιοποιούνταν τα κτήματα, θα μπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μια αναδιάρθρωση της παραγωγής, αλλά αυτό προϋποθέτει να ξεπεράσουμε μια παλιά νοοτροπία που έχουμε, ότι εγώ έχω αυτά τα δύο στρέμματα και είναι δικά μου.
0: Αυτό θα έλεγα. Θέλει μια στοχευμένη ενημέρωση, μια μεγάλη συζήτηση.
1: Και εθελοντικά πρέπει να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αν δεν συνεργήσουν, θα πεθάνουν. Δηλαδή θα αναγκαστούν να διώξουν τα χωράφια τους. Δεν θα είναι βιώσιμοι. Ενώ αν συνεργήσουν σε ένα μεγαλύτερο σχήμα με την ιδιότητα του μετόχου και φυσικά και με την ιδιότητα του εργαζόμενου, αν θέλουν, θα μπορούν να έχουν πολλαπλασία στα έσοδά τους και να είναι βιώσιμοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει δουλειά ακόμα.
0: Θέλει
1: αλλά
0: δουλειά,
1: σας λέω ένα σκεπτικό το οποίο συζητήθηκε εκτενώς και μου είπαν μάλιστα και από την Αγροτική Τράπεζα, την Πλειόσπλο, ότι αυτό το μοντέλο είναι κάτι το οποίο διευκολύνει και αυτούς να προβούν σε πιο γενναίες χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Επομένως, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα το έχουμε ως θέμα στο Αγροτικό Συνέδριο της επόμενης χρονιάς που διοργανώνεται εδώ στην Κομωτινή.
1: Ναι, τους το είχα προτείνει και φέτος, αλλά είχε ήδη διαμορφωθεί η ατζέντα και δεν μπορέσαμε να το συζητήσουμε. Ή πιθανόν να κάνουμε σε χρόνο που να μπορούν και οι αγρότες μας μια ημερίδα για να τους ενημερώσουμε.
0: Ναι, πριν το συνέδριο,
1: τέτοιου είδους θέσεις. Θα το δούμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε τώρα πρέπει να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση.
1: Ναι, για περιοχές σαν τη δική μας τώρα είναι σημαντικό να γίνουν αυτές τις συζητήσεις, να προετοιμαστούμε.
0: Κομβική σημασία φαντάζομαι ότι είναι, διότι αν δεν γίνει κάτι όπως αυτό για παράδειγμα, το τέλμα θα συνεχίσει να υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Μπάς περιπτώσει, εγώ αυτή την πρόταση θα την καταθέσω και στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής που τρέχει αυτή τη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα, όπου συμμετέχω.
0: Διακομματική και Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα,
1: Ναι, τρέχει στη Βουλή. Ναι. Μάλιστα. Υπό το Γιάννη Οικονόμου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ήδη έχουμε καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς του πρωτογενού τομέα και από την κτηνοτροφία και από την νοοπία και από την γεωργία.
0: Αυτό είναι μια διακομματική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί προσφάτως.
1: Έχει μερικούς μήνες που λειτουργεί. Ουσιαστικά καταγράφει τα προβλήματα, ακούει τις προτάσεις των κλάδων και θα βγάλει κάποιο πόρισμα στο τέλος, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για εφαρμοσμένη πολιτική. Γι' αυτό και βάζω και την αναφορά στο Σύνταγμα, γιατί νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές να έχει μια πολύ καθαρή στόχευση.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ωραία. Ο πρωτογενής τομέας είναι πυλώνας μιας κοινωνίας, οπωσδήποτε.
1: Ειδικά περιοχές.
0: Εδώ σε εμάς. Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία
1: και
0: τον χρόνο σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr στην ενότητα των περιφερειακών σταθμών και να επιλέξετε τον περιφερειακό σταθμό της Κομωτινής. Έχει αναρτηθεί αυτή η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι όπως την παρουσίασε και ανέλησε ο εισηγητής κ. Ευρυπίδης Λιανίδης. Τέσσερις βασικοί άξονες, τέσσερις βασικές κατηγορίες. Να τις πούμε έτσι εντάχει: ταυτοτικές διατάξεις και πολιτιστικό σύνταγμα η μία, κοινωνικές διατάξεις, κοινωνικό σύνταγμα η δεύτερη, θεσμικές αλλαγές, ενίσχυση της αρχής ελέγχων και ισορροπιών η τρίτη κατηγορία, και η τέταρτη έχει τίτλο αναπτυξιακές διατάξεις παύλα οικονομικό σύνταγμα. 30 συνολικά οι προτάσεις αλλαγών. Μπορείτε να μπείτε, να πάρετε μια γεύση, μια εικόνα και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις προσεχείς ανακοινώσεις εμβάθυνσης και επεξήγησης κατά άρθρο πια των προτάσεων, να γίνεται έτσι ένας δημόσιος διάλογος, μια δημόσια γενικότερη διαβούλευση, γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους, όχι έμεσα και άμεσα, παραδείγματος χάρη να πούμε. Αυτή η πρόταση για την ενίσχυση, για τη διάσωση ενδεχομένως εντός ή εκτός εισαγωγικών του πρωτογενή τομέα. Συν αυτό που μας είπε ο κύριος Λιανίδης για την διακομματική, για τον πρωτογενή τομέα, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το ζήτημα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Να θυμίσουμε, ας πούμε, έτσι ενδεικτικά. Θα τις πούμε και εμείς εντάχει όλες, ας πούμε από την ενότητα των ταυτοτικών διατάξεων προτείνεται η συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας, η προστασία της ελληνικής γλώσσας και η θεσμοθέτηση της θετικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά προς το παρόν με τα τεκτενόμενα εν ώψη της αναθεώρησης του Συντάγματος σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας που έχει αναλάβει να συγκροτήσει και να παρουσιάσει μετά από απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Ροδόπης και πρώην Υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και το 34ο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αξίζει να εστιάζουμε σε αυτό. 34 συνεχή χρόνια, εκτός από μία ή δύο χρονιές που δεν ήταν συνεχής ή από οι χρονιές του COVID, έτσι. 34 χρόνια Διεθνές Συνέδριο ΤΕΦΑ. Δεν είναι λίγο, δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα και μπράβο στο τμήμα για αυτήν τη δουλειά. Πολλοί σύνεδροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, επιστήμονες, πολλοί συμμετέχοντες από το ευρύ κοινό σε παράλληλες δράσεις που ήταν ανοιχτές για τον κόσμο. Κάλυψε το τριήμερο αυτό γεγονός επιστημονικό, ακαδημαϊκό, το οποίο έκανε zoom φυσικά στα ζητήματα του αθλητισμού, αλλά τα συνδύασε και με την τοπική γαστρονομία, την τοπική γευσηγνωσία. Ο Παναγιώτης Γιώγας, ο συνάδελφος αθλητικός συντάκτης, πάμε να ακούσουμε τι του είπε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η κυρία Γεωργία Ιφαντίδου.
1: Σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας, ανοίξαμε το ΤΕΦΑ. Έχουμε γεμίσει κόσμο, κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθήσαν όλες τις εργασίες του συνεδρίου, παράλληλες δράσεις. Και χαιρόμαστε γιατί σήμερα, παρότι είναι η μέρα Παρασκευή και είναι μια δύσκολη κανονικά μέρα, το συνέδριο είναι γεμάτο κόσμο και όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει, έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις μας. Έχουμε ήδη τον σεφ, ο οποίος έχει έρθει από το Μακεδονία Παλάς, ο κ. Τζιοβάρας, και προετοιμάζει, κάνει την προετοιμασία του για να δούμε πραγματικά τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε σε μια γαστρονομική εμπειρία. Και η σομελιέ μας, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 6, κάνει το σεμινάριο για ψυχογνωσία σύνου και θα ακολουθήσει μαζί με τον κύριο Τζιοβάρα μια δράση, ένα παιχνίδι, όπου θα γίνει ένα food pairing ανάμεσα σε γεύσεις και ίνο. Άρα συνδέουμε αθλητισμό, συνδέουμε γευσηγνωσία, συνδέουμε δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με όλους φορείς.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε στον Παναγιώτη Γιώγα ο χρυσός Ολυμπιονίκης του ΤΑΙΚ Βοντό Μιχάλης Μρούτσος, ο οποίος τιμήθηκε, βραβεύθηκε από τους διοργανωτές. Το ΤΑΙΚ Βοντό ήταν το, έτσι, το άθλημα που τιμήθηκε σε αυτή την διοργάνωση. Ο Μιχάλης Μρούτσος, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας αθλητής του ΤΑΙΚ Βοντό, που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εξέλιξη του αθλήματος, στο γεγονός ότι έρχονται ολοένα και περισσότερες επιτυχίες, όπως πριν από λίγα 24 ώρα κάποια ευρωπαϊκά μετάλλια, και έχει φυσικά, όπως όλοι του χώρου, συναθλητές του, προπονητές, στελέχη της Ομοσπονδίας, το βλέμμα στραμμένο στην ερχόμενη Ολυμπιάδα στο Λος Άντζελες. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας, ανοίξαμε το ΤΕΦΑ. Έχουμε γεμίσει κόσμο, κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθήσαν όλες τις εργασίες του συνεδρίου.
2: Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην όμορφη Κομοδινή με αφορμή την έναρξη του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Ιφαντίδου, για αυτή την τιμή. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο για την επιστήμη, για τον αθλητισμό. Ακούγονται πολύ σημαντικές παρουσιάσεις και εργασίες, και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα αυτό το συνέδριο τιμά το άθλημά μου, το ΤΑΙΚ Βοντό.
3: Βλέπουμε το άθλημά σου έχει την τιμητική του στο συνέδριο. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας από τη δική σας εποχή μέχρι τώρα?
2: Η εξέλιξη του αθλήματος μου στη χώρα μου είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε από τα τυχερά αθλήματα, διότι σήμερα μετράμε πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλά αθλητικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ή τρίτο ή τέταρτο άθλημα σε όλη την Ελλάδα, και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το ΤΑΙΚ Βοντό μετρά και πάρα πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πριν από μία μέρα γύρισα από το Μόναχο, από τη Γερμανία. διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταφέραμε να φέρουμε 6 ευρωπαϊκά μετάλλια και 2 ευρωπαϊκά μετάλλια στο παρατεκβοντό. Φυσικά όμως το μυαλό μας και ο στόχος μας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του LA.
3: Ολυμπιακό μετάλλιο θα καταφέρουμε να φέρουμε ως πέρατε εσείς?
2: Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε αθλητές που θα εκπροσωπήσουν το άθλημά μας στους Ολυμπιακούς και στη συνέχεια, φυσικά, γιατί όχι, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και Ολυμπιακό μετάλλιο.
3: Κάτι τελευταίο. Είναι και θέμα τύχης στο συγκεκριμένο άθλημα? Είναι σε τι μέρα θα βρεθείς? Γιατί ένας τραυματισμός στην κατάλληλη στιγμή σε αφήνει πίσω. Παίζει ρόλο και η τύχη?
2: Όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη επίδοση, θα έλεγα ότι τα πάντα θα πρέπει να συντελέσουν, να συνωμοτήσει ακόμα και το σύμπαν, έτσι ώστε να έρθει μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, μένουμε στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο του ΤΕΦΑ και στο θέμα του συνεδρίου, στο ρεπορτάζ του συνεδρίου, διότι έχουμε ένα θέμα για το catchball. Μπορεί να μην το ξέρετε. Λοιπόν, κυκλοφόρησε και μάλιστα το πρώτο βιβλίο διεθνώς, δεν υπάρχει άλλο, το οποίο αποτελεί οδηγό για αθλήτριες και προπονητές. Συγγραφής του βιβλίου είναι η γυμνάστρια Ευαγγελία Αμπράση και η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος Ιωάννα Καλιστρίδου. Πρόκειται για ένα άθλημα που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ πριν από 30 περίπου χρόνια και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Γι' αυτό πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπα με έμφαση ότι αποτελεί οδηγό για αθλήτριες. Απευθύνεται λοιπόν μόνο σε γυναίκες. Στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία. Η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε είναι από το Σουφλί, το 2023. Ναι. Μπράβο της, θα της πεις. Φίλη μας η ιδρύτρια, φίλη της Έμης δηλαδή. Μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί 11 ομάδες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης είχε γίνει πιλωτικά και το πρώτο πρωτάθλημα φέτος με τη συμμετοχή 5 ομάδων. Στην βιβλιοπαρουσίαση αυτή ήταν παρόν και πάλι ο Παναγιώτης Ζιώγας. Μίλησε και με την κυρία Αμπράση και με την κυρία Καλιστρίδου. Ας ξεκινήσουμε με την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος, την κυρία Ιωάννα Καλιστρίδου.
3: Πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί είναι παρόμοιο με το βόλεϊ, όπως λένε πολλοί?
4: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άθλημα καταρχήν είναι το άμεσα ραγδαία αναπτυσσόμενο εδώ στην Ελλάδα, κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες γυναικείες, γιατί ο στόχος μας είναι οι γυναίκες στο συγκεκριμένο άθλημα και ουσιαστικά αυτό που κυνηγάμε είναι τις κυρίες οι οποίες δεν έχουν ξανασχοληθεί με οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Τις προκαλούμε, αν θέλετε, να έρθουν να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν μαζί του. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται από το 2020. Λόγω κορονοϊού βέβαια δεν αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε και ξεκινήσαμε στην Καβάλα κάποια δειλά βήματα. Και στη συνέχεια με μια παύση 2 ετών ξεκινήσαμε την πρώτη ομάδα στο Σουφλί. Δημιουργήσαμε δηλαδή την πρώτη ομάδα στο Σουφλί. Στη συνέχεια στην Καβάλα. Ξανά γυρίσαμε στο Δηδημότυχο, Κομωτινή, Ορεστιάδα. Έχουμε πάει τώρα στην Δράμα. Έχουμε ομάδες σε νησιά.
3: Πώς περίπου ομάδες είναι στη χώρα μας?
4: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 11, οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο, έχουν ομάδες δηλαδή, και έχουμε μέσα στον Ιούνιο και κάποιες παρουσιάσεις σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν οι ίδιες να αναπτύξουν το άθλημα. Και η ανάπτυξη θεωρώ ότι θα είναι ραγδαία ούτως ή άλλως.
3: Ακόμα έχουμε βήματα για να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι?
4: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυρήνες. Δεν έχουμε όλες τις χώρες, υπάρχουν πυρήνες σε συγκεκριμένες χώρες. Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία. περιοχή.
3: Στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει και πρωτάθλημα.
4: Στην περιοχή αυτή υπάρχει πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, σας βλέπω ενημερωμένο. Είναι το πρώτο πιλωτικό πρωτάθλημα το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ένωση Ομάδων Catchball. Υποστηρίζεται από την ΠΙΤΙΑ ΚΙΝΣΕΠ που έχουμε και την ουσιαστικά, αν θέλετε, το πρόσταγμα από τη Γενική Ομοσπονδία για να το κάνουμε. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 20 ομάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγνώριση και την δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Catchball.
3: Είναι οι ομοιότητες αυτές που φαίνονται και στον αγωνιστικό χώρο ίδιες με το βόλεϊ στο συγκεκριμένο άθλημα?
4: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το άθλημα του βόλεϊ. Έχει όμως και αρκετές ομοιότητες. Χρησιμοποιούμε και κάποια κομμάτια του handball και κάποια κομμάτια του μπάσκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα από αυτά τα τρία. Βέβαια, όποια παίκτρια έχει παίξει βόλεϊ μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέμε το ρολόι της θέσης. Και όποια παίκτρια έχει παίξει handball μπορεί να κατανοήσει τα χτυπήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες έχουν παίξει μπάσκετ, σίγουρα την ομαδικότητα του να πιάνω την μπάλα και να καλύπτω τις παίχτριές μου, τις συμπαίχτριες.
3: Τέλος, να με ρωτήσω, από ποια ηλικία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, αν κάποιος θέλει σήμερα να ασχοληθεί κάποια, από τι ηλικία μπορεί να εγγραφεί σε ένα συλλόγο?
4: Αυτή τη στιγμή στη Διεθνή Ομοσπονδία είναι καταγεγραμμένο από 13 ετών και άνω. Ο στόχος μας όμως είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες από 25 και άνω. Παίχτηρες οι οποίες μπορούν να έχουν παίξει κάποιο άθλημα, να έχουν κάποιον βαρύ τραυματισμό και να μην μπορούν να ασκήσουν το άθλημα που αγαπάνε, μπορούν να έρθουν να παίξουν, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο έχει περισσότερο το παιχνίδι μέσα και την ομαδικότητα, τη χαρά, το να κάνω φίλες, να κάνω ταξίδια, να σηκώνομαι γενικώς από τον καναπέ.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπε και η γυμνάστρια συγγραφέας του βιβλίου, η κυρία Αμπράση.
5: Είναι ένα λοιπόν βοήθημα που απευθύνεται σε προπονητές που θα θέλανε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου αθλήματος, ενσωματώνοντας μέσα γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε σωματότυπου σε αυτό το άθλημα. Καθώς επειδή περιλαμβάνει αργές τροχές, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
3: Και απευθύνεται και σε έναν αρχάριο, φαντάζομαι, που θέλει να γνωρίσει το άθλημα, έτσι?
5: Ακριβώς. Και σε άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό.
0: Κλείνοντας αυτήν την ενότητα με το... την ενότητα για το... συγγνώμη, τώρα εσείς δεν ξέρετε, αλλά έχω εγώ μια ένδοα επικοινωνία με την φίλη μου την Έμι εδώ. Κλείνοντας λοιπόν την ενότητα του ΤΕΦΑ, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Γιώγα και ο αρμόδιος περί του αθλητισμού, αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι παρούσα κάθε χρόνο, στηρίζει το συνέδριο. Ο κύριος Ιγνατιάδης. Στέλιος Ιγνατιάδης.
6: Είναι το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί αυτό το τέταρτο περιφερειακό. Συνέδριο του ΤΕΦΑ, που κάθε χρόνο η περιφέρεια είναι και ο επίσημος χρηματοδότης του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο με τη θεματολογία του δείχνει την καινοτομία του και το ενδιαφέρον πολλών συνέδρων αλλά και φοιτητών οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον αθλητισμό έχει μπει κατά καλά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος και όχι μόνο, προσελκύοντας μεγάλες διοργανώσεις, ξεκινώντας από παγκόσμια κύπελα όπως είναι της υδατοσφαίρισης και ανδρών και γυναικών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωρίζετε, βαλκανικούς αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα, διακρατικούς αγώνες Ελλάδας και υποκλασικού αθλητισμού. Κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προσελκύουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, για να υπάρχουν και τα πρότυπα για τους νεαρούς μας αθλητές, έχοντας αναβαθμίσει όμως τις αθλητικές υποδομές που τόσο απαραίτητη η προϋπόθεση είναι για να προσελκύσουν αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αθλητικά πάντα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν στα γήπεδα της Ροδόπης η τελική φάση του 8ου κυπέλου δικηγορικών συλλόγων στο ποδόσφαιρο, με τον δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης να αναδεικνύεται ο τροπεούχος της διοργάνωσης. Στον τελικό που έλαβε χώρα στο δημοτικό γήπεδο Κομωτινής, αντιμετώπισε την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης, επικράτησε εύκολα με 5-1. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα Σαπών και Ιάσμου. Ο τελικός έγινε στην Κομωτινή. Ο δικηγορικός σύλλογος Ροδόπης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Εκεί αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κοζάνη, η οποία πήγε στον τελικό και έχασε τη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του τελικού ακολούθησαν οι απονομές, έτσι, και τα σχετικά, και πλέον οι σύλλογοι ετοιμάζονται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Αυτό ήταν ο θεσμός του κυπέλου, έτσι, μην τα μπερδεύετε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Γιώγα ο πρόεδρος της ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, ο Μιχάλης Ραγκούσης.
3: Δεν τα κατάφερε η ομάδα να είναι στον τελικό, παρόλα αυτά είναι η γιορτή σήμερα.
6: Όχι, ναι, στην άχαρη αυτή, αλλά και πολύ όμορφη και εγωιτευτική διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας των πέναλτι απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα όπως είναι η ομάδα της Κοζάνης, και το απέδειξε και μέσα στην πρώτη αγωνιστική, μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και χτες. Εμείς δεν καταφέραμε να περάσουμε στη διαδικασία του πέναλτι. Οπότε σήμερα η μία από τις δύο φιναλίστ είναι η ομάδα της Κοζάνης, του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης, και η δεύτερη ομάδα θα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο Αρμενόπουλος Μεγαλέξανδρος, το άρμα που έχουμε συνηθίσει να λέμε όλοι, που κατάφερε να περάσει με 3-0 από το παιχνίδι με τον Αστέρα Ευελπίδων.
3: Πώς είδατε μέχρι τώρα όλη αυτή τη διοργάνωση?
6: Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι πήγανε τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε υποσχεθεί, δηλαδή να γίνουν τα γήπεδα, να γίνουν τα παιχνίδια σε γήπεδα τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα, και πραγματικά όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άρτιοι για τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αγώνες. Οι διαιτησίες ήταν εξαιρετικές. Νομίζω ότι καμία ομάδα είναι πρώτη φορά που μέχρι σήμερα, και ελπίζω και στο τελικό έτσι να είναι, δεν είχε κανένα παράπονο από τις διαιτησίες. Μάλιστα, σχολιάστηκε και πολύ θετικά αυτό, κυρίως από τις ομάδες που αποκλείστηκαν, ότι παίχτηκαν πολύ τίμια και πολύ καθαρά τα παιχνίδια. Φυσικά, οι περισσότεροι, είπαμε, ξαναήρθαν στον τόπο τους, εδώ που σπουδάσανε.
3: Ένα μικρό reunion.
6: Έτυχε να είναι και μια πόλη αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη ζωή, όπως έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι όλα. Έτυχε να είναι και μια πόλη αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη ζωή, όπως έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι

0: ιδιώτες είναι αυτοί που μας στήριξαν περισσότερο από όλους.
1: Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον χρόνο να πάρει εκδίκηση για το κύπελλο.
0: Εκδίκηση δεν υπάρχει, αλλά.
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Αλλά θέλουμε τώρα να ηρεμήσουμε λιγάκι, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τη φετινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και προσκλήσεις που θέλουν να πάμε στο εξωτερικό για να συμμετέχουμε σε διάφορα τουρνουά. Θα το δούμε λίγο να πέσουν και οι δικοί μας ρυθμοί αυτή την εβδομάδα και μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή θα βρεθούμε όπως συνηθίζουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προγνωστικά, όπως έχεις δει τις ομάδες.
0: Προγνωστικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντικειμενικά το Άρμα έχει ένα προβάδισμα. Έχει παίχτες που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίζουν στο Α' τοπικό Θεσσαλονίκης. Η Κοζάνη όμως έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει. Και η τύχη καμιά φορά είναι και με τα outsider. Δεν είναι ποτέ με τα φαβορί.
1: Σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
2: Πράγματι. Και για να δούμε τι θα γίνει. Παραμένουμε στον χώρο του αθλητισμού και παραμένουμε ειδικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διότι η ΕΠΣ Ξάνθης, δηλαδή η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και φέτος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσε το 4ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών με τον τελικό για τις ομάδες K14, δηλαδή τα πιτσιρίκια που είναι κάτω των 14 ετών, να γίνεται στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Αρκετός κόσμος στις κερκίδες για να δει τους μικρούς της Δόξας Πετρούσας και της Αλάνας να προσφέρουν όμορφο θέαμα και την ομάδα του Νομού Δράμας να κατακτά τελικά το πρωτάθλημα στη διαδικασία των πέναλτι στη ρωσική ρουλέτα που λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία. Συνολικά 20 ομάδες από όλη την περιφέρεια με παιδιά ηλικίας 11-14 ετών συμμετείχαν στη διοργάνωση που διεξήχθη για ένα τριήμερο στα γήπεδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Αξίζει να αναφέρουμε πως πριν την έναρξη του τελικού και στο ημίχρονο είχαμε βραβεύσεις παλεμάχων ποδοσφαιριστών της περιοχής για την προσφορά τους στο άθλημα. Πραγματικά το αξίζουν γιατί υπήρξαν ιδάλματα, υπήρξαν παραδείγματα προς μίμηση, ήταν αυτοί οι προηγούμενοι δηλαδή που άνοιξαν τον δρόμο για να ασχοληθούν κι άλλα παιδιά με το ποδόσφαιρο και μετά με τη σειρά τους αυτά να αποτελέσουν παραδείγματα για τις επόμενες γενιές. Επομένως είναι καλό να τιμούμε τους προηγούμενους που ήταν πριν από εμάς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Γιώγα, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης. Στέλιος Ιγνατιάδης, τι να κάνω ρε Έμι.
3: Είναι το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί αυτό το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα και διοργανώνει και συνδιοργανώνει μαζί με την περιφέρεια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ξάνθης. Τα καλύτερες ομάδες στην περιφέρειά μας συναγωνίζονται σε αυτό το περιφερειακό πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους γονείς, αλλά και τους νεαρούς μας αθλητές, οι οποίοι, όπως ξέρετε, περισσεύει το ταλέντο στην περιφέρειά μας. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται μόνο στην περιφέρεια τη δική μας από όλη την Ελλάδα. Προσελκύει και πολλούς σκάουτερ από τις πολύ μεγάλες ομάδες και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ευελπιστούμε και στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο αυτό το πρωτάθλημα. Εδώ να σημειωθεί, σωστά, εδώ να σημειωθεί όμως, γιατί η κάθε περιφερειακή αρχή έχει μια συνέχεια, είναι μια διοργάνωση την οποία ξεκίνησε η διοίκηση του κυρίου Μέτιου και την αναβαθμίζει η σημερινή περιφερειακή αρχή. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και ειδικά εδώ στο τελικό που θα δούμε ένα συναρπαστικό αγώνα, να πάνε όλα καλά.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την ενότητα αυτήν και πάμε να κάνουμε έτσι μια ανάπαυλα μουσικο-διαφημιστική και επιστρέφουμε.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Πλησιάζει, φίλες και φίλοι, η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και εν ώψη αυτής συνεχίζονται και οι δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων Ροδόπης. Τι σημαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Σταύρος Δελής, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πετρακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς, όλα έτοιμα?
1: Έτοιμα.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Πατάμε γκάζι τώρα αυτές τις ημέρες. Με καθαριότητες, διευθετήσεις. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
0: Τι ακριβώς ετοιμάζεται, πού, τι ώρα, ποια μέρα και ποιο είναι το στίγμα αυτής της δραστηριότητας?
1: Την Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: Μεθαύριο.
1: Και μετά, ακριβώς. Μεθαύριο.
0: Παραμονή της γιορτής δηλαδή.
1: Παραμονή της γιορτής και μετά το πέρας του Εσπερινού, υπολογίζουμε γύρω στις 8.30 όπως έχουμε ανακοινώσει στην σχετική αφίσα. Θα διοργανώσουμε το πανηγύρι όπως ήθιστε κάθε φορά. Και καλούμε τα μέλη, τους φίλους, τους χωριανούς και όποιον άλλον επιθυμεί να δηλώσει τη συμμετοχή του και να έρθει να διασκεδάσει μαζί μας.
0: Ωραία. Ένα παραδοσιακό αυθεντικό πανηγύρι και με λαϊκές νότες βέβαια, το μουσικό σχήμα που θα παίξει.
1: Ακριβώς. Είναι και παραδοσιακό το πρόγραμμα, θα έχει και παραδοσιακή μουσική, θα έχει και λαϊκό πρόγραμμα, έτσι το εμπλουτίσαμε.
0: Είναι ο Γιώργος Σημεωνίδης και οι συνεργάτες του, έτσι.
1: Ο Γιώργος Σημεωνίδης και μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών και εδώ από την περιοχή της Κομωτινής θα μας κρατήσει συντροφιά όσο αντέξουμε.
0: Όσο αντέξουμε. Γιατί θα έχει εκλεκτό φαγητό. Εκλεκτό μενού, φαγητό,
1: ακριβώς,
0: ποτάκι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στο γήπεδο μπάσκετ, στην είσοδο του χωριού, ακριβώς, πρόεδρε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όπως μπαίνουμε στο χωριό, αριστερά, δεξιά.
1: Αριστερά. Περνάμε το παρεκκλήσιο του που γιορτάζει και μετά από 150 μέτρα, 200 στα αριστερά είναι το γήπεδο του μπάσκετ,
0: μάλιστα,
1: όπου και θα είναι και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
0: Ωραία. Μια εκδήλωση η οποία τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, της αντιπεριφέρειας, ας το πούμε, Ροδόπης, για να γίνει πιο κατανοητό, και του Δήμου Ιάσμου. Πείτε μας λίγο τώρα με την ευκαιρία, πρόεδρε, δύο λόγια έτσι για τον Σύλλογο, για τις δραστηριότητες του. Τα τελευταία χρόνια έχετε επαναδραστηριοποιηθεί, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ο Σύλλογος επαναδραστηριοποιήθηκε το 2024 και από τότε...
0: Χρειαζόταν, πρόεδρε, χρειαζόταν να επαναδραστηριοποιηθεί ο Σύλλογος.
1: Ήταν επιβεβλημένο. Ήταν και απέτηση του κόσμου.
0: Του κόσμου, βέβαια.
1: Των ασωματιανών, να επαναδραστηριοποιηθεί ο Σύλλογος και προσπαθούμε η ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουμε δράσεις που καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια του έτους.
0: Παραδείγματος χάρη, εκτός από αυτό το καθιερωμένο πανηγύρι, σε τι άλλες δράσεις προβαίνετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς?
1: Βεβαίως. Καταρχήν κάνουμε τις αποκριάτικες μας, κάνουμε αποκριάτικες εκδηλώσεις. Κάνουμε Τσικνοπέμπτη, Δευτέρα, κάνουμε παιδικό Μπαλταφάν, συμμετέχουμε στην καρναβαλική παρέλαση, φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συνεχεία, εν ώψη της περίοδου του Πάσχα, κάνουμε κάποιες γιορτές για τα παιδιά, τους δίνουμε κάποια δωράκια πασχαλινά. Συνεχεία, ετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι το Μεθαυριανό. Συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ του Κερασιού και φέτος για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και η χορευτική ομάδα του Συλλόγου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Εν συνεχεία το καλοκαίρι θα με μια μικρή παύση.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Ακριβώς, και τα μπάνια του λαού, όπως λέτε και εσείς. Έχουμε το Αυγουστιάτικο Αντάμωμα, πάλι στον ίδιο χώρο. Με την ευκαιρία κάποια στιγμή θα τα πούμε στο...
0: Εννοείται. Το αντάμωμα των απανταχού ασωματιανών, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία φάση. Ακριβώς. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Συνεχίζουμε μετά, μέσα στον Οκτώβριο, έχουμε ένα... Επειδή έχουμε δύο νεκρούς εδώ από το χωριό στον πόλεμο του 40.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ένα ετήσιο μνημόσυνο στην μνήμη των δύο αυτών πεσόντων.
0: Μπράβο. Καλά κάνετε.
1: Και μετά μπαίνουμε στην διαδικασία του προετοιμασίας των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διασπορά δραστηριοτήτων σε όλο το χρόνο.
0: Ναι, ναι. Non-stop, ασταμάτητε. Είστε εκτός από το καλοκαιράκι που λίγο παίρνετε μερικές ανάσες.
1: Και πάλι, τώρα αναφέρθηκα έτσι επιτροχάδινες στις κύριες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και μικρότερες, δηλαδή κάποιες είναι συναισθιάσεις, κάποιες είναι συναθρήσεις που γίνονται ερυπή οφθαλμού.
0: Μάλιστα.
1: Αποφασίζουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη το στείλουμε, να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η αποστολή του Συλλόγου λοιπόν είναι να ενεργοποιεί έτσι τους ασωματιανούς, να συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ τους με αυτούς που λείπουν από μακριά, προκειμένου να διατηρείται αυτή η σπίθα, αναμένει, αυτή η φλόγα του χωριού αναμένει, έτσι.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, πέρα δηλαδή από τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, είναι και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των ασωμάτων. Υπάρχουν σκέψεις να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θα τα κάνουμε εν καιρό.
0: Να κάνετε,
1: δεν
0: να
1: είναι
0: κάνετε.
1: Στο άμεσο,
0: εντάξει,
1: είναι
0: σιγά,
1: με το πρόθεσμα αυτά.
0: Σιγά, ναι, σιγά.
1: Ακριβώς. Γιατί και οι δυνατότητες του Συλλόγου είναι και περιορισμένες. Είμαστε ένας, παρότι έχουμε μια δύναμη μελών.
0: Πόσα μέλη είστε, αλήθεια?
1: 155.
0: Α, είστε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Εν τούτης, είμαστε από τους μικρούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε βήμα-βήμα.
0: Σιγά-σιγά θα δυναμώσετε.
1: Και μελετημένες κινήσεις.
0: Όχι,
1: δεν είναι θέμα η αύξηση των μελών. Απλά όχι, να γίνουν κάποια πράγματα, τα βάζουμε σε ένα πρόγραμμα, σε χρονικό πρόγραμμα εννοώ,
0: ναι, ναι.
1: Για να γίνουν σε βάθος χρόνου.
0: Καλά κάνετε, δεν χρειάζονται βιασύνες αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Σιγά σιγά με σταθερά βήματα. Ωραία, ωραία. Με χαρά λοιπόν να τα πούμε και από κοντά. Να υπενθυμίσουμε συνοψίζοντας αυτή τη συζήτηση ότι θα γίνει το παραδοσιακό πανηγύρι σας. Το καθιερωμένο ετήσιο πανηγύρι σας, μάλλον εν ώψη της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι, την Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της γιορτής, 8.30 το βράδυ, μετά τον Εσπερινό. Εγώ τώρα θα έλεγα με την ευκαιρία, έτσι, μια και το αναφέρουμε, μην πάμε κατευθείαν 8.30 στο πανηγύρι, ας πάμε και λίγο στον Εσπερινό να ανάψουμε ένα κεράκι. Καλά δεν λέω, Πρόεδρε?
1: Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς ο Εσπερινός προηγείται. Οπότε θα περάσουμε και από τον Εσπερινό, θα ανάψουμε και το κεράκι και θα εκκλησιαστούμε.
0: Και μετά πάμε να πιούμε το τσιπουράκι μας, ας πούμε.
1: Από εκεί μετά συνεχίζουμε τα μετεόρτια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πρόεδρε μου, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αν θέλεις να πεις κάτι.
1: Εγώ θέλω να απευθύνω μία πρόσκληση στον κόσμο της Ροδόπης να έρθει να τιμήσει το πανηγύρι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και σε άλλα χωριά αντίστοιχα πανηγύρι την ημέρα. Αλλά δεν είναι κακό να και μια παρουσία στον ασώματο, έτσι, για να τονωθεί και εδώ λίγο η περιοχή.
0: Ειδικά όσοι δεν έχουν έρθει ποτέ εκεί στη γειτονιά σας, από την Κομωτινή είστε δίπλα μια ανάσα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, ούτε ένα τσιγάρο δρόμος. Αν ανάψεις ένα τσιγάρο, δηλαδή στο ύψος της Κοσμόπολης, θα φτάσεις στους ασωμάτους και το τσιγάρο ακόμη θα καίει.
0: Έτσι, όπως το λες. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Ωραία, ωραία. Πρόεδρε, καλή επιτυχία στο πανηγύρι. Είναι βέβαιο ότι θα έχει επιτυχία, αλλά στο ευχηθούμε, έτσι, να τα πούμε και από κοντά. Και εύχομαι, έτσι, υγεία σε όλα τα μέλη, σε όλους τους συνεργάτες σου εκεί και δράσεις όσο μπορείτε, φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρακόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Ένα ωραίο πανηγύρι, φίλες και φίλοι. Παραμονή της γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εκεί στον όμορφο ασώματο, μπαίνοντας στο χωριό αριστερά, είναι το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανηγυρικός Εσπερινός, και κατά τις 8.30 μετά την απόλυση, εκεί στο γήπεδο μπάσκετ. Δέσματα, καμιά ρετσινούλα, δροσερή, γιατί έπιασαν και οι ζέστες. Ο Γιώργος Σημεωνίδης εκεί με την ορχήστρα του, παραδοσιακό πρόγραμμα, λαϊκό πρόγραμμα. Μία ευχάριστη ανοιξιάτικο καλοκαιρινή βραδιά, εκτός κι αν, τώρα δεν ξέρω, προηγουμένως βλέπαμε τον καιρό, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καιρός, κανένα τσαλίμι, λίγο να χαλάσει το πανηγύρι. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα είναι έτσι και ότι όλα θα πάνε καλά και από καιρικής άποψης. Πολύ κοντά στην Κομωτινή, είναι κάτι διαφορετικό, μια πρόταση η οποία αφορά, έτσι, τον τοπικό πολιτισμό, έτσι, την ενίσχυση των τοπικών συλλόγων, των ανθρώπων που διατηρούν την πατροπαράδοτη, έτσι, ιστορία και παράδοση ζωντανή.

Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε, πριν κλείσουμε, να σας προειδάσουμε για δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και οι δύο την Τετάρτη. Η μία στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 6 το απόγευμα, «Επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση των τύπων των λυκείων», αφορά προφανώς παιδιά που αποφοιτούν από το γυμνάσιο και θα πάνε στο λύκειο να δούνε ποιο λύκειο θα επιλέξουν και φυσικά τους γονείς τους. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι λυκείων εκεί που θα παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου λυκείου. Είπαμε Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης έναντι Ηρώου Κομωτινής στις 7 η ώρα πάλι την Τετάρτη. Ενημερωτική εκδήλωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής με τίτλο «Λύσεις τώρα στα φορολογικά και εργασιακά αδιέξοδα». Οι εισηγητές της ημερίδας θα είναι ο Αντώνης Μουζάκης, λογιστής φοροτεχνικός, και η Χρυσίδα Πουλάκου, δικηγόρος ειδική σε εργασιακά θέματα. Θα αναλύσουν κρίσιμα θέματα και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις, δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις. Πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επαγγελματίες. Είπαμε στις 7 το απόγευμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, απέναντι από το Ηρώ, από το Σπαθί δηλαδή που λέμε, επίσης την Τετάρτη 20 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς για την ακρόαση, να ευχαριστήσω την Έμι Αδαμίδου και τον Γιώργο Εφεμίδη που ήταν και είναι ακόμη και θα συνεχίσουν να είναι στην κονσόλα του ήχου. Σας αποχαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο λίγο μετά τις 9 ξανά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αμαλία Γαριφαλίδου και μετά Σαμί Καραμπουγιούκογλου και Παναγιώτης Γιώγας. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία Ειρήνης διοργανώνει σήμερα στις 8 το βράδυ ο Δήμος Κομωτινής για την άνοδο του Μαθρακικού στη Super League 2, όπου θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδος. Γιορτάζουμε όλοι μαζί τη σπουδαία νίκη της ομάδος της πόλης μας και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους, να λάβουν μέρος, αναφέρει ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόμησος Γκιούρφερχάς, που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά. Μέσω επιστολής του προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, χωρίς να παραδίδει την έδρα του. Ερωτηθείς αν θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξη Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα. Απευθύνω ίστατη έκκληση να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση, υποβάθμιση και υπερστελέχωση που ζει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Αυτό αναφέρει στην παρέμβασή του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ξάνθης για το νοσοκομείο Ξάνθης, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, επί 5 χρόνια είναι κλειστή η ΜΕΘ. Είναι προκλητικό να συζητάμε σήμερα. Υποτίθεται για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, την ώρα που όλοι γνωρίζουμε πως το ΕΣΥ βρίσκεται σχεδόν υποκατάρρευση λόγω των πολιτικών που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Αν σώζει μέχρι στιγμής κάτι το ΕΣΥ από την πλήρη κατάρρευση, αυτό είναι ο ηρωισμός, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Ζεϊμπέκ. Για άλλη μια φορά βρέθηκε στην φαρμακοβιομηχανία Φαρματένο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο βιομηχανικό πάρκο Σαπόρο Ροδόπης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε στους εργαζόμενους που ήταν συγκεντρωμένοι στο χώρο του κηλικίου του εργοστασίου και τους κάλεσε να είναι ενωμένοι και οργανωμένοι πιστά στο σωματείο τους. Τους κάλεσε δε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας που είναι το διέρε και βασίλευε. Υπενθυμίζεται πως η Φαρματένο ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010. Και αυτή τη στιγμή στο τμήμα των Σαπών εργάζονται 810 άτομα. Μέχρι στιγμή οι εθελούσιες απολύσεις αφορούν μόνο το τμήμα της Αττικής και όχι το τμήμα των Σαπών. Ο κ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών Απόστολο Ιωάννου, ο οποίος τον έλυσε το προφίλ του Δήμου, τονίζοντας πως το πρώτο και κέραιο μέλημα του Δήμου είναι η καθημερινότητα των δημοτών. Ο κ. Ιωάννου περιγράψε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, μετά τον εμφανισμό του ζωικού κεφαλαίου από την επέλαση της ευλογιάς και τον κίνδυνο να αποτελέσει μια μακρινή ανάμνηση κτηνοτροφία στην περιοχή. Καθώς οι άνθρωποι που επλήγησαν οι κτηνοτρόφοι δεν σκέφτονται να επιστρέψουν στο επάγγελμα και ζητούν εργασία στο Δήμο για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη. Από την πλευρά του, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως ο ΚΚΕ στέκεται δίπλα στο όχι των πολιτών για το χρυσό, κάλεσε δε την πολιτεία να επισπεύσει τα έργα που έχει υποσχεθεί για την αντιπυρική προστασία και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η ΓΕΕ επιχειρήν διοργανώνει το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με κεντρικό θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομία, που διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην καπνοποθήκη ΠΥΡ του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη και online. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκαν χτες οι εργασίες του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑ Κομωτινής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο αμφιθέατρο της σχολής. Φέτος το συνέδριο είχε θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων συνέδρων. Επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση τύπων λυκείων είναι το θέμα ενημερωτικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Τζανάκρη Δημοτική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Σκοπός της ενέργειας είναι η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών και μαθητριών των γυμνασίων για τους διαφορετικούς τύπους λυκείων που μπορούν να επιλέξουν. Από εκπροσώπους των λυκείων θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε διαφορετικού τύπου λυκείου, τόσο όσον αφορά την εισαγωγή και τη φοιτητική, όσο και αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Βεβιέ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, θα προβεί σε διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, Δευτέρα, ως εξής: από 1 έως 2.30 στους οικισμούς Πανδρόζου και Νυφαίας του Δήμου Κομωτινής και στα τούνελ του οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, από τις 8 έως 2.30 στο τέρμα του οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται με την Κίστεπ Κομωτινή Δράση, το Δημοκρίτιο Βιβλιοχαρτοπολείο και εκδόσεις Κύφαντα, διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου της της Φωτεινής Ναούμ, η Φανούλα, ιστορίες για ενήλικες. Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής. Από το μπαρόκ στο ροκ είναι ο τίτλος της συναυλίας στο Μουσικού Σχολείο Κομωτινής που θα φιλοξενηθεί στην Τανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής σήμερα 18 Μαΐου στις 7 σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της κιθάρας ως τη σύγχρονη ροκ σκηνή, προβάλλοντας στη μουσική παιδεία τη δημιουργικότητα και τη συλλογική έκφραση των μαθητών του σχολείου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Σπρώχνω την ημέρα για να βγει ένα από τα καλύτερα τραγούδια έτσι των τελευταίων μηνών, θα έλεγα εγώ. Μια εξαιρετική συνεργασία του Ρέστριντάντου με την Μαριάννα Κατσιμίχα από ένα άλμπουμ που έχει το τίτλο «Χέρια στο Θεό». Είχε κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου περίπου. Όλο το άλμπουμ έχει διαμάντια, αλλά νομίζω αυτό το τραγούδι είναι από αυτά τα τραγούδια που σε αγγίζουν. Και χωρίς να το συνειδητοποιείς, τραγουδάς κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες ώρες της ημέρας. Κάπως έτσι άνοιξε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Ο Σάμι Καραμπουλιούκουλου από αυτή την ώρα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο Ραδιοθάλαμο και μέχρι τις 12 η ώρα στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Ερμιούνι Αδραμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφεμίδη, πάντα το υπέροχο δίδυμο, σε μια εξαιρετική δουλειά που κάνουμε εδώ και τους ευχαριστούμε. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και να έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε και στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Ο πιο χρήσιμος τρόπος όμως για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον ακόμα είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 2531-0229-70. Αν όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakio.gr. Φυσικά και είμαστε πάντα στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, 18η ημέρα του Μάη, πρώτη μέρα της εβδομάδας η Δευτέρα. Ευχόμαστε και έτσι μια πιο δημιουργική εβδομάδα. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, Εφράσιος, Εφρασιά, Ιούλιος, Ιουλία, Φάινη, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων. Τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν σήμερα. Κάντε τον κόπο, αν έχετε χρόνο, να τα επισκεφτείτε. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα αποφυγείας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο με τίτλους, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουμε τη νέα απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Τραμπ, καθώς χτες είχαμε και πλήγμα κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη Μέση Ανατολή. Όταν προειδοποιεί με την ανάπτυξη ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία. Υπάρχει και εδώ έτσι μια φωτογραφία του προφανώς με τεχνητή νοημοσύνη που είναι μπροστά αυτός, ένας ναύαρχος και ο στρατός πίσω ετοιμάζονται να κάνουν την επίθεση στο Ιράν. Ωραίες συνελληκτικές διατυπώσεις, στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στο Ιράν το επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ, διορίστηκε επίσης και ειδικός απεσταλμένος για τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα και τις επόμενες μέρες θα είναι εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Εμμυράτα καταγγείλουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση μετά το πλήγμα με μια επανδρομένο αεροσκάφος σε πυρηνική εγκατάσταση. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Σαουδική Αραβία, το Ιράν καταδικάζει πλήγμα κοντά σε πυρηνικό σταθμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μια απειλή για την σταθερότητα της περιοχής είναι η δήλωση που έρχεται. Στο Λίβανο τώρα πια νεκροί ανάμεσά τους και ο ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάδ σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Στη Γάζα 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και από πειρά του Ισραήλ και σε έναν πόλεμο που σιγά σιγά που είναι παγιωμένος με πολλές αψιμαχίες με αποτέλεσμα να χάνονται πάρα πολλές ζωές εδώ και 4 χρόνια όσοι ασουκανίας, τουλάχιστον ένας νεκρός και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε ρώσικες επιθέσεις τη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε. Η Ρωσία από την πλευρά της έχει ανακοινώσει ότι κατάστρεψε πάνω από 3.000 δρόμους της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα μόνο, και σε ένα θέμα που είναι μπροστά μας και είναι στην κορυφή της ατζέντας στην πολιτική σπάνιες γάες. Η Αυστραλία διατάσσει επενδυτές από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους σε Αυστραλιανή εταιρεία. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα πλέον. Στις εκλογές του Περού είχαμε προοδικές εκλογές Φουχουμόρη εναντίον Σάντζες και επισήμως και ίδιο στο δεύτερο γύρο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το δεύτερο γύρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρώπη καλούνται από ανεξάρτητη πανευρωπαϊκή επιτροπή να ενισχύσουν επιγόντως τη δράση τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Μια πολύ πολύ σημαντική προειδοποίηση χωρίς να κάνει και κανείς πολλά πολλά πράγματα. Και θυμίζουμε χτες έτσι από την Βαρκελόνη, ρεκόρ από την Βαρκελόνη στην έδρα της και συγκινητικός αποχαιρετισμός σε ένα μεγάλο πραγματικά ποδοσφαιριστή, στον Λεβαντόφσκι, ποδοσφαιριστή και άνθρωπο, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει στην Βαρκελόνη, και η Σκόπελο στην κορυφή της λίστας περιορισμών με κινηματογραφική λάμψη σε όλο τον κόσμο. Στη δική μας την χώρα να γυρίσουμε, έχουμε την έναρξη περιόδου εξετάσεων στα λύκια της επικράτειας σημαδωτή η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθητές της Α και Β Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθητές της Γ Λυκείου τις απολυτήριες. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υπομονή παιδιά, όλα θα περάσουν και πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Στην Οριστιάδα ήταν όλη αυτή την περίοδο, στην περιοχή του Εύρου ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Στασούλας. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο πρόεδρος Στασούλας από το φυλάκιο 5 όπου και διανυκτέρευσε χτες. Να θυμίσουμε ότι συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είχαμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και έτσι μερικά αποσπάσματα που έχουμε κρατήσει από την ομιλία του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Την ιστορία τη γράφουν πάντα μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Δεν είναι κομματικός ο σκοπός η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εθνική ανάγκη για τη χώρα. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά. Ένα μεγάλο χρέος είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή. Η μείωσή του ήταν οι δηλώσεις από το 16ο Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς την παρουσία των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών και του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμανλίου. Ο κ. Καραμανλίου στο συνέδριο δεν ήταν. Ήταν στην Ξάνθη όμως την περασμένη Πέμπτη, στην επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη από την Αθήνα στην περιοχή της Ξάνθης και έκανε και μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Η ώρα των κομμάτων, των καινούριων κομμάτων που δημιουργούνται, 26 του μηνός κλείνει η μέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα και την επίσημη ονομασία του Αλέξη Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. 21 του μηνός φαίνεται ότι είναι έτοιμη να ανακοινώσει και το καινούριο της κόμμα και την ονομασία του κόμματος, αλλά και τα πρόσωπα, κυρία Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Αντιβουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην Καπαδοκία εκεί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο του Σεβασμιότατο. Έχουμε ευθύνη για να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανής, ήταν από εκεί η δήλωσή του. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Δεδομένη της αυξημένης ευαισθησίας της κυβέρνησης στα θέματα πολιτικής ηθικής, απαιτούνται απαντήσεις για δημοσιεύματα που αφορούν τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη. Είναι η άλλη γραπτή δήλωση που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κουτσούμπας, που ήταν και στη δική μας την περιοχή την Παρασκευή το βράδυ, που μίλησε στο κατάμεστο ΡΕΚ στην Κομωτινή, φωντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη ελευθερία στην Παλαιστίνη κάτω τα χέρια από την Κούβα. Και εδώ για τη σημερινή μέρα για την πόλη της Κομωτινής, μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία της Ειρήνης, της πόλης διοργανώνει σήμερα στις 8 ώρα το βράδυ ο Δήμος Κομωτινής για την άνοδο του Παθαγικού στην Super League, στη δεύτερη κατηγορία για την ακρίβεια, ότι όπου θα θυμηθούν οι πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδας. Και η αλήθεια είναι, αν κάνουμε έναν απολογισμό για τις αθλητικές δραστηριότητες, για την περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης και κυρίως για τις ομάδες της Κομωτινής. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν μια δημιουργική και καλή και επιτυχημένη χρονιά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: suis à toi. Mea culpa.
1: Μια κούλπα από, ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα, τους Ένιγμα, ένας άνθρωπος εδώ στη δική μας, από τις δικές μας περιοχές, από τα Βαλκάνια, είχε δημιουργήσει αυτό το σχήμα. Ο Μισελ Κρετού, ο μάλλον μουσικός και παραγωγός στη Γερμανία, το είχε δημιουργήσει αυτό το σχήμα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1957 και το Μέα Κούλπα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πολιτική και κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν το θάρρος να πούνε ότι η εκτίμηση που είχαν για μια προηγούμενη κατάσταση δεν ήταν καλή. Πάμε τώρα στα δικά μας. Όπως είπαμε, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όλες αυτές τις μέρες, στην τελευταία περίοδο, στην περιοχή μας. Έκανε και δηλώσεις εκεί στην ΕΡΤ, στην Ορεστιάδα. Να ακούσουμε την δήλωση που έχει κάνει.
2: Αφιέρωση του Διδημοτήχου και του Βόρειου Εύρου. Το Μάιο του 1920 από τον Ελληνικό Στρατό αποτελεί μια κορυφαία επέτειο εθνικής σημασίας. Τα ελευθέρια όμως του Διδημοτήχου δεν αφορούν μόνο στο Διδημότυχο. Αφορούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, η οποία στην δοξασμένη δεκαετία του 1910 διπλασίασε την έκτασή της, χάρη στη συμμετοχή της στους Βαλκανικούς πολέμους, χάρη στη συμμετοχή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και χάρη στον διπλωματικό αντίκτυπο αυτής της συμμετοχής, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως θα λέγαμε σήμερα. Σήμερα το Διδημότυχο γιορτάζει την ελευθερία του. 106 χρόνια μετά, παραμένοντας ακλόνητη έπαλξη κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Και με την ευκαιρία αυτής της παρουσίας μου εδώ σήμερα στην απελευθέρωση του Διδημότυχου, θα ήθελα να κάνω έναν πολύ σύντομο απολογισμό της τετραήμερης περιοδίας μου στον ομό Εύρου με αφορμή την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και του Διδημότυχου και να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς το λαό του Εύρου, προς τις τοπικές, πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές που μου απέδειξαν ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με ακεραιότητα, με αποφασιστικότητα και με αισιοδοξία και να μεταφέρω προς τους ακρίτες μας του Εύρου τη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη της πολιτείας.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τα αληθέ για τη Δημοτήχου για την απελευθέρωση έτσι, της Βορείου Εύου του κ. Τασούλα. Από την χτεσινή ημέρα θα ακούσουμε και στο περιφερειακό λίγο και τις δηλώσεις που έχει κάνει και την αξιολόγηση που έχει κάνει για αυτές τις μέρες που ήταν εδώ. Πάμε τώρα όμως σε αυτή την περιοχή. Ήταν την Παρασκευή και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ο οποίος έκανε και μια έτσι μια αίθουσα γεμάτη που δεν έπεφτε καφίτσα μια ομιλία. Έχουμε κάτι δύο σημαντικά σημεία που έχω την αίσθηση ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
3: Έχουν προχωρήσει μεγάλες επενδύσεις αμερικάνικων συμφερόντων με συμπράξεις ελληνικών ομίλων. Έχουν προχωρήσει μεγάλες επενδύσεις αμερικάνικων συμφερόντων με συμπράξεις ελληνικών ομίλων.

πανελλαδικά στις επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ τώρα που η πράσινη μετάβαση δείχνει να χωλαίνει, προετοιμάζουν με διάφορους λαγούς την κοινή γνώμη ακόμα και για εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών με ατομική πυρηνική ενέργεια. Ταυτόχρονα ετοιμάζονται να παραδώσουν στα μονοπόλια τον ορυκτό πλούτο της περιοχής, να φτιάξουν μονάδα αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα με ανυπολόγιστες διαχρονικές συνέπειες σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας, για να αυξηθεί η κερδοφορία των ρυπογόνων βιομηχανιών της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα ενεργειακά μονοπόλια βλέπουν μόνο τα κέρδη τους, που αυτά εκτοξεύονται και μέσα από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, του φυσικού αερίου, που προκαλούν ξανά οι ενεργειακοί πόλεμοι. Κάποιοι μάλιστα ακονίζουν τα μαχαιροπύρουνα για την επόμενη μέρα των πολεμικών αναμετρήσεων, για να πάρουν μέρος, όπως λένε, στο φαγοπότι της ανοικοδόμησης και της Ουκρανίας και της μετατροπής της Γάζας μετά σε ριβιέρα, μετά τις καταστροφές που υπέστη και άλλου. Οι πολλοί όμως, οι λαοί της περιοχής, ο λαός εδώ της περιοχής, συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας. Την ώρα που τρέχουν όλες αυτές οι business των μεγάλων, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στην τρίτη θέση στο σύνολο όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο της ενεργειακής φτώχειας. Όσο για τις περιβόητες που ακούμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, οι κάποιες εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη φάση πρώτα της κατασκευής των έργων έγιναν πλέον μερικές δεκάδες στη φάση της λειτουργίας τους. Σε όποια πτυχή της ζωής του λαού και να κοιτάξουμε, τα ίδια θα δούμε, τα ίδια αποτελέσματα έχουν από την δική τους, την αντιλαϊκή ανάπτυξη. Το νοσοκομείο της Κομωτινής στενάζει από ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το πολυαναμενόμενο καινούριο, αυτό των χορηγών, πάει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Στην πραγματική ζωή συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά. Όχι στα διάφορα τηλεοπτικά σόου και στις κοπτοραπτικές που ανεβάζει στα social media τα δικά του ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας, ο Γεωργιάδης. Οι κτηνοτρόφοι είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά και τώρα κινδυνεύουν όσα απέμειναν από τον αυθόδη πυρετό εξαιτίας της κυβερνητικής διαχείρισης των ζωονόσων, που έχει για βασικό της κριτήριο τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Εύρου βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση εξαιτίας των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην καταβολή και αποζημιώσεων και ενισχύσεων που έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, σημαντικά μέτρα παραμένουν ανεκπλήρωτα, εντείνοντας την αγανάκτηση αλλά και εντείνοντας την ανασφάλεια των παραγωγών. Για το συγκεκριμένο ζήτημα κατέθεσε ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και θα πιέσουμε όσο μπορούμε για να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και κυρίως να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις.

0: Η φαντασία στην εξουσία, η θηλυκή φωνή του Παύλου Σιδερόπουλου και είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Με τη μια φορά φέτος όλοι όσοι είχαν καταφέρει να προλάβουν να παίξουν μαζί με τον Παύλο Σιδερόπουλο και όσοι εμπνεύστηκαν αργότερα με τα τραγούδια τους, εκτός από τη συναυλία, το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουν στην Αθήνα, αποφάσισαν να ταξιδεύσουν και στην περιφέρεια. Έτσι, το Σάββατο που μας πέρασε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο Μουσιλού, στην Ξάνθη, με πολύ πολύ κόσμο και είχαμε να δούμε ανθρώπους από διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εδώ και 10 χρόνια και ήταν και μια ευκαιρία έτσι να συναντηθούμε. Και χθες το βράδυ στην Έγκλη, στην πόλη των Σερών, όπου έμαθα επίσης ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν και μια ευκαιρία έτσι να θυμηθούμε και τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ μουσικής που ακόμα σήμερα ενδεχομένως εμπνέει πολλά νέα παιδιά. Από την μουσική όμως πάμε στην πολιτική. Έχουμε οι εξελίξεις, έχουν με ταχύτητα. Ετοιμάζονται τα νέα κόμματα να ανακοινωθούν, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε αναταράξεις και εξελίξεις στο πολιτικό σκηνό στην Ελλάδα και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι από εκεί που δεν υπήρχε κανένα θέμα στην Αγγλία είχε προκύψει μια πολύ μεγάλη κυβερνητική κρίση. Οι δημοσκοπήσεις στη Γερμανία δείχνουν τον καγκελάριο ο Μέρτς στο χειρότερο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι. Και αμφιβάλλουν πολλοί οι Γερμανοί αναλυτές αν θα αντέξει αυτή την περίοδο. Πάμε όμως να δούμε και στην δική μας έτσι τη χώρα. Χτες είχαμε το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ότι είπε ότι οι εκλογές το 2027, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, είπε επίσης ότι δεν θα γυρίσουμε και δεν πρέπει να γυρίσουμε τρεις τετάρτιες πίσω, δεν ξέρω αν κανείς κατάλαβε τι εννοούσε με αυτό. Και επίσης ότι είπε ότι μέσα στα πολλά πράγματα που είπε, είπε ότι κανείς δεν ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν ασχολείται και κανείς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έτσι με την τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα θα είναι ένα από τα θέματα που θα μπουν στην αναθεώρηση του συντάγματος. Θυμίζουμε ότι το ζητούμενο από την πλευρά της πλειοψηφίας είναι 30 άρθρα να αναθεωρηθούν. Θα δούμε αν θα είναι εφικτό. Πάμε όμως εμείς να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει κάνει πολύ πολύ μεγάλη δουλειά αυτή την περίοδο. Τον Γιώργο Σιακαντάρη, είναι κοινωνιολόγος, καθηγητής και συγγραφέας και είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει τις απόψεις στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και θυμίζουμε ότι πλέον έχω την αίσθηση, ο χρόνος έχει γυρίσει. Ανάποδα, 26 του μηνός ή 27 αναμένεται και ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε καλά για την πρόσκληση.
0: Νομίζω διάβασα με πολύ προσοχή το μανιφέστο το δικό σας έτσι όπως βγήκε, 7.739 λέξεις. Και διάβασα και επίσης με πολύ προσοχή και τις κριτικές που υπήρχαν. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο συνέδριο ενός μεγάλου κόμματος που είναι και στην κυβέρνηση του τόπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, είπε διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι έχω συνοψίσει μερικά από αυτά που είχαν ενδιαφέρον. Τι σημαίνει να μην ξαναγυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω για εσάς, κύριε Σιακαντάρη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον είναι εμφανής η αμηχανία ή η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να έχει μια στρατηγική για το μέλλον. Όπως και να το κάνουμε, το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία είχε, στο βαθμό που τον είχε, αλλά το είχε, μια πρόταση για το πού πρέπει να βαδίσει η ελληνική κοινωνία. Και με βάση αυτή την πρόταση και με στήριγμα βέβαια και το αντισύριζα μέτωπο, το φόβο από το ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε και τις δύο αυτές εκλογές. Σήμερα δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόταση για το μέλλον, για το 27 και ύστερα, αν πούμε ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό να είναι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026, αλλά δεν αποφασίζω εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος από εμάς, εκτός από τον Πρωθυπουργό, ούτε καν το κόμμα του δεν αποφασίζει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σήμερα τι λέει? Λέει το εξής, ότι δεν θέλουμε, η πρότασή μας είναι να μην πάμε στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό εννοούσε τρεις τετραετίες πίσω. Εννοούσε να μην πάμε στο 19. Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι πρόταση για το πώς πρέπει να είναι η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι μια πρόταση φόβου, φοβίας, καλλιέργειας φόβων. Τα κόμματα κερδίζουν πολλές φορές όταν καλλιεργούν φόβου, φοβίες, αλλά δεν κερδίζουν ολοκληρωτικά. Δεν πείθουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και από τότε που εμφανίστηκε και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο στις 26, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινωθεί και η δημιουργία του κόμματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται όλο και σε μεγαλύτερο πρόβλημα, σε μεγαλύτερη δίνη όσον αφορά τις πολιτικές τις οποίες προτείνει για το μέλλον. Οι πολιτικές που προτείνει για το μέλλον είναι μηδέν. Και αυτό που προτείνει είναι να μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν πείθεις όμως έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον το δίλημα Μητσοτάκης και Τσίπρας, αν συνεχίσει με αυτή τη γραμμή η Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό.
0: Νομίζω όμως ότι έχουν επιλέξει πλέον ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις και τον τρόπο που μιλούν πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές που έρχονται.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επιλέξει. Καταρχήν δεν επιλέγεις τον αντίπαλό σου. Ο αντίπαλος σε επιλέγει. Δηλαδή αν ο αντίπαλος επικρατήσει στην πολιτική αρένα, σαφώς γίνεται πλέον ο μεγαλύτερος διεκδικητής της πρωτοκαθεδρίας. Και αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι σωστά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το είχα πει και σε πολλές προηγούμενες παρεμβάσεις μου, όταν έχεις ένα κόμμα που θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, δεν διεκδικείς να είσαι πρώτος στην αντιπολίτευση. Δεν διεκδικείς και δεν συζητάς αν θα πας με τον ένα ή δεν θα πας με τον άλλον κτλ. Διεκδικείς να είσαι η εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Να καταθέσεις τις προτάσεις σου, να καταθέσεις τις ιδέες σου, να καταθέσεις το μανιφέστο σου, όπως είπατε από την αρχή, και γενικά να πείσεις ότι είσαι κόμμα εξουσίας. Και πώς πείθεις ότι είσαι κόμμα εξουσίας, όταν έχεις πολιτικό λόγο. Και ο Αλέξης Τσίπρας, αν μη τι άλλο, μπορεί να συμφωνεί, διαφωνεί ο καθένας, πολιτικό λόγο έχει. Και οι ομάδες που έχει φτιάξει γύρω από αυτόν και αυτές έχουν πολιτικό λόγο. Θέλω να ελπίζω δηλαδή ότι πλέον αυτό που απουσιάζει από το σκηνικό ο πολιτικός λόγος εμφανίζεται με την δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm. Πάντως εσείς έχετε επιλέξει την πιο δύσκολη φάση να συνθέσετε απόψεις πάρα πολλών ανθρώπων. Διαβάζοντας έτσι το μανιφέστο, έχω την αίσθηση ότι είναι έτσι ένα κείμενο το οποίο θα βοηθήσει και ήδη και βοηθάει τους ανθρώπους που ετοιμάσουν εκδηλώσεις ανάλογες στον προοδευτικό χώρο.
1: Ακόμα χτες, παραδείγματος χάρη, έλαβα ένα mail από δύο νέα παιδιά, 25-30 αυτό πολύ κτλ. Τα οποία προσπάθησαν να κάνουν ένα σύντομο μανιφέστο, με βάση το μανιφέστο που έχουν. Δηλαδή δείχνει αυτό. Άνθρωποι δεν τους ήξερα, δεν τους ξέρω κιόλας ακόμα, μου προσωπικά κτλ. Mm-hmm. Δείχνει όμως ότι προκάλεσε ένα ενδιαφέρον και ότι οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και αυτοί να προβληματίζονται γύρω από τέτοια ζητήματα. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή απόλυτης αποειδηλογικοποίησης, όπου πλέον οι ιδέες θεωρούνται κάτι το περιττό, κάτι που δεν χρειάζονται στην πολιτική κουζίνα. Αυτό ακριβώς γεννάει τη δυνατότητα να έρχονται οι ιδέες στις άκρα δεξιάς και να γίνονται κυρίαρχες. Πρέπει να απαντηθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να απαντηθεί άμεσα και με δυναμικό τρόπο.
0: Από τις πολλές κριτικές είδαμε για πολλούς άλλους τι σημαίνει το μανιφέστο. Για σας τώρα που έχετε κάνει όλη αυτή τη δουλειά να συνθέσει τις απόψεις, τι είναι το μανιφέστο, κύριε Σιακαντάρη?
1: Είναι αυτό που λέει ο τίτλος του και αυτό που λέει και τα δύο αποσπάσματα που έχουμε πάνω-πάνω, ειδικά αυτό του Ρουσό. Κανένας άνθρωπος να μην είναι τόσο πλούσιος ώστε να εξαρτώνται από αυτό όλοι οι άλλοι άνθρωποι και κανένας να μην είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαρτάται από τους πλούσιους. Λοιπόν, το μανιφέστο είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Είναι μια προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου που αποτελεί το μέχρι την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς χώρους, ριζοσπαστική, αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία, ανασύνδεση και δημιουργία πλέον ενός νέου εγκαίου χώρου, αλλά από τα κάτω, από την κοινωνία των πολιτών, ο οποίος βέβαια θα θέλει και ένα ηγέτη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο από τα κάτω, γίνονται και από τα κάτω και από τα πάνω. Αλλά το μανιφέστο ήθελε να δείξει να προχωρήσουν οι επεξεργασίες για να δούμε γιατί αυτοί οι τρεις φορείς, οι τρεις παρατάξεις έχουν φτάσει τα όρια τους και τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να μην εξαφανιστούν από το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό φαίνεται. Παραδείγματος χάρη, πλέον βλέπουμε και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο πάρα πολύ είναι ισχυρή πλέον η συνεργασία σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων. Το βλέπουμε ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία μέχρι πρότινος ήταν πάρα πολύ ισχυρή η συνεργασία ριζοσπαστών αριστερών που είναι το βασικό κυρίαρχο κόμμα εκεί πέρα, τους σοσιαλιστές του Σάντσετ. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εάν δεν μετασχηματιστούν αυτοί οι φορείς. Όχι αν δεν ενωθούν, όχι αν δεν συγκολήσουν τα κομμάτια τους. Γιατί θα μπορούμε να κάνουμε και ένα άθροισμα, να πούμε τόσο ένας, τόσο άλλος, τόσο τρίτος, πάμε μαζί να δούμε πού πάμε. Δεν ζητούσαμε αυτό με το Μανιφέστο. Με το Μανιφέστο ζητούσαμε να δούμε τι λάθη έχουν γίνει, τι πρέπει να γίνει σήμερα και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. Τα λάθη.
0: Αλλά ουσιαστικά είναι ένα κείμενο για όλη την επόμενη περίοδο, ένα κείμενο μπούζουλας θα έλεγα, για να γίνει η συζήτηση σε αυτό το προοδευτικό χώρο. Πού μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις για μια κυβερνώς αριστερά.
1: Ναι, καταρχάς ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η σύγκληση. Και από εκεί και πέρα, αν διαπιστώσουν κανείς ότι χρειάζεται, πώς μπορεί να γίνει. Αυτό προσπάθησε να δείξει το Μανιφέστο. Το αν τα κατάφερε ή όχι, αυτό είναι θέμα κρίσεως του καθενός και της καθεμίας. Πάντως, ο προσανατολισμός, ο μπούσουλας, όπως αναφέρατε εσείς, ήταν αυτός. Αυτή ήταν η πηξίδα.
0: Καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε για το αν είναι πάρα πολύ επιτυχημένο ή όχι. Είμαστε στην αρχή ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει δημιουργήσει και έχει δώσει ένα μπούσουλα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που οργανώνουν εκδηλώσεις ανά την περιφέρεια. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι για την ώρα. Τώρα, στην κριτική που άκουσα αρκετή κριτική για πράγματα που δεν μπήκαν, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπήκε ο σοσιαλισμός, εντάξει.
0: Όχι. Ας πούμε, σας κατηγορούν ότι είναι τεχνοποιητικό, ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει αναφορά.
1: Όχι, δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Μια σελίδα
0: το οποίο υπάρχει όμως, έτσι.
1: 800 λέξεις υπάρχουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Ολόκληρο ξεχωριστό κεφάλαιο υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχουν και μερικοί που κριτικάρουν χωρίς να διαβάζουν. Αυτό που επηρέασε όμως αυτούς που μιλάνε για το τεχνοφοβικό είναι το σημείο εκείνο που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αφαιθεί για να αναπτυχθεί μόνο στα χέρια του ιδιωτικού κέρδους και των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Αυτό είναι το θέμα GIS, για να το πούμε απλά λαϊκά. Φοβούνται, παραδείγματος χάρη, το δημόσιο έλεγχο. Και αυτό φοβούνται και οι ίδιοι αυτοί οι μεγάλοι ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών και οι τεχνοπός, γιατί θέλουν γρήγορες διαδικασίες ούτως ώστε να επιβληθούν στην αγορά και να μην περιμένουν τις αργές διαδικασίες των πολιτικών συστημάτων. Γιατί θα είναι ένα κοινοβούλιο, πάνε αυτά τα πράγματα, πρέπει να πάνε να εγκριθούν, να ψηφιστούν και δεν είναι αργές. Εδώ είμαστε στην εποχή του βιαστικού, του γρήγορου του καπιταλισμού, των γοργών και χάρη έχει. Άρα για να περάσουμε τα δικά μας πρέπει να κάνουμε σε ένα μήνα αυτά που κανονικά θα πρέπει να γίνουν σε δύο χρόνια.
0: Mm-hmm. Και ένα δεύτερο θέμα ή μάλλον δύο θέματα, αν μπορούμε να τα πούμε και γρήγορα, που πολλοί κατηγορούν ότι ενώ υπάρχουν στο κείμενο, αλλά δεν έχουν μεγάλη έκταση, είναι εξωτερική πολιτική και κυρίως τα θέματα που αφορούν το Ισραήλ, αλλά και οι μεταναστευτικές ροές που λόγω της κλιματικής κρίσης έτσι κι αλλιώς που είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο θα έχουν πάρα πολύ μεγάλες ροές.
1: Έχω απαντήσει, θα απαντήσω και σε εσάς. Όσον αφορά το Ισραήλ, έγραψα και ένα άρθρο που είπα ότι όντως η μία αναφορά ρητά και κατηγορηματικά στο Ισραήλ ήταν λάθος και έγινε λόγω του ακριβώς θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητη αυτή η καταδίκη του Ισραήλ για τη γενοκτονία. Μιλάμε για τη γενοκτονία, μιλάμε για τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο, αλλά δεν αναφέρουμε την λέξη Ισραήλ. Λοιπόν, ήταν ένα λάθος το οποίο έχει ήδη διορθωθεί. Τώρα, για την εξωτερική πολιτική και για πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κείμενο προγραμματικό. Mm-hmm. Είναι κείμενο ιδεολογικό.
0: Και εκεί πρέπει να μείνουμε.
1: Ναι, πρέπει να μείνουμε εκεί πέρα. Είναι καθαρά ιδεολογικό-πολιτικό. Το προγραμματικό θα έρθει τώρα με την αναγγελία του κόμματος. Και το τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, με το μεταναστευτικό, πάλι θα έρθει με την αναγγελία του κόμματος και του προγράμματος του. Μια διακήρυξη ούτως ή άλλως ήταν τεράστια. Το είπατε και σε 7.500 λέξεις. Μια διακήρυξη περιέχει τις βασικές ιδεολογικές ορίζουσες. Και όχι, δεν είναι πρόγραμμα κόμματος που θα πρέπει να πει εξωτερική πολιτική, μεταναστευτικό, υγεία. Έχει μόνο χαράζει κάποιες αδρές πολιτικές γραμμές, τις οποίες επιδιώξαμε να χαράξουμε και με τους τέσσερις πυλώνες που αναφερθήκαμε. Εκεί είναι το... Και μάλιστα και οι τέσσερις πυλώνες είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένοι, που μπορεί μερικοί και να μας πούνε ότι υπερβήκατε τα όρια και μπήκατε στα χωράφια του προγράμματος. Αλλά προσπαθήσαμε να τα αποφύγουμε. Και αυτό δεν υπάρχει, επειδή δεν είναι πρόγραμμα, δεν υπάρχει και, και κομμάτι για την εξωτερική πολιτική, η οποία θέλει άλλου τύπου διατυπώσεις και είναι και σε άλλο πλαίσιο. Μιλάμε για ιδεολογία, κύριε Σαμί. Δεν μιλάμε για πρόγραμμα, ούτε για διακήρυξη. Και η διακήρυξη θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Mm-hmm. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, πριν εκδοθεί το μανιφέστο, πριν βγει στη δημοσιότητα, μου είχατε πει ότι υπάρχει μια σκέψη να γίνει η παρουσίασή του ενδεχομένως στην περιφέρεια. Υπάρχει ακόμα αυτή η σκέψη και είμαι σίγουρος ότι λαμβάνατε ήδη προτάσεις για να παρουσιάσετε και να είστε σε πολλά πάνελ γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Ναι, εντάξει, ήδη τώρα τη Δευτέρα, 25 του μηνός, μία ημέρα πριν από το. Από την αναγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει μια εκδήλωση στην Ηλιούπολη, στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου εκεί θα αναπτυχθούν και από ανθρώπους του Ινστιτούτου και από εμένα και από ανθρώπους που συμμετείχαν στη συγγραφή του μανιφέστου, θα αναπτυχθούν οι απόψεις μας για την κυβερνόση αριστερά. Τώρα πλέον έχει φύγει από το προσκήνιο το ζήτημα του μανιφέστου έτσι όπως ήταν και πάμε στο τι βγαίνει μετά από αυτό, τι έρχεται μετά από αυτό. Επομένως τώρα και στην επαρχία, αν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, εγώ ανοιχτός είμαι και συζητώ με τους πάντες και τα πάντα, αλλά έχω και αυτό την διάθεση να προτείνω και άλλους ανθρώπους που ήταν από την περιοχή και συμμετείχαν στη συγγραφή του μανιφέστου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που είναι από το Ινστιτούτο και είναι από την περιοχή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα σας δούμε σε περιοχή μας την επόμενη περίοδο. Οι εξελίξεις είναι επικτές και τρέχουν. Δεν ξέρω αν έχετε να αφήσετε και ένα μήνυμα κλείνοντας, κυρίως προς τα νέα παιδιά που έχουν διαβάσει το μανιφέστο.
1: Να ξανασχοληθούμε με την πολιτική. Δεν είναι πληκτικό πράγμα. Δεν είναι αδιάφορο πράγμα. Είναι ενδιαφέρον πράγμα. Και για να ασχοληθούν με την πολιτική πρέπει να ξανασχοληθούν με τις ιδέες. Και για να ξανασχοληθούν με τις ιδέες πρέπει να διαβάσουν. Και να διαβάσουν κάτι που να είναι έξω από την οθόνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη συμβέντα. Κουβέντα και κατά με αυτή την έτσι επισήμανσή σας να διαβάσουν κάτι που είναι έξω από την οθόνη, γιατί έχουμε εγκλωβιστεί εκεί, έχω την αίσθηση. Να είστε καλά και πάντα δημιουργικός.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον τελευταίο συνομιλητή, είναι ο Ευυπηρής Σιλιανίδης, ο οποίος σήμερα παρουσιάζει το δικό του έτσι το κομμάτι για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχε επιμεληθεί ένα τεράστιο τόμο, η παρουσίαση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι είπε για αυτή την παρουσίαση.
2: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και στη Θεσσαλονίκη, διότι επί της ουσίας θα απευθυνθούμε σε ένα άλλο κοινό. Οι ομιλητές μας είναι τρεις και πολύ σημαντικοί. Είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, είναι η Ντόρα Υπακογιάννης, επικεφαλής μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και φυσικά ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκδήλωση θα γίνει στις 18 Μαΐου στο Αριστοτέλειον Κινηματοθέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που είναι και συνδιοργανωτής, ενώ παράλληλα την οργάνωση αυτή την υποστηρίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζουγλου, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο οργανώνει το Aristoteles Innovation Forum, μέσω του οποίου εντάσσει και τη δική μας εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Αριστοτέλειο Κολέγιο, οι μαθητές μας, και η νομική βιβλιοθήκη. Να πω μάλιστα μαζί με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης βεβαίως και να καλέσω εκτός από τους φοιτητές και την μαθητική νεολαία και την εκπαιδευτική κοινότητα να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση η οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάει καλά. Είστε όλοι βεβαίως προσκεκλημένοι. Είναι 6,5 ώρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο, δηλαδή απέναντι από το Λευκό Πύργο, με ομιλητές όπως σας είπα τους τρεις διακεκριμένους. Ανθρώπους, τον Μητροπολίτη μας, τον Παυλόπουλο και την Πακογιάννη και θα συντονίσει την εκδήλωση η Διευθύντρια της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, κυρία Χριστίνα Καλεπλίδου.
0: έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την πρώτη ώρα και κλείνουμε με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο πέρυσι μαθηματικό ποιητή και αστρονόμο τον Ομάρ Χαγιάμ. Είχε γεννηθεί σας σήμερα το 1948 από έναν εξαιρετικό μουσικό, εξαιρετικό συνθέτη και ερμηνευτή, τον Τούρκο από την Κωνσταντινούπολη, τον Μεχμέτ Κιούρλι. Ένας ύμνος για την ποίηση του Ομάρ Χαγιάμ, για έναν άνθρωπο που ύμνησε το κρασί όσο κανένας άλλος ποιητής στον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρό σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι...
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι η αρχή της εβδομάδας. Θα σήμερα ελπίζουμε να είναι μια πιο δημιουργική εβδομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες που έχουν περάσει. Κομοτηνής, Καβάλας, Ορεστιάδας, Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοφάγμα της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, ο εξαιρετικός Γιώργος Εφενίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δώσουμε και λίγο τον τόνο, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Στη Μέση Ανατολή έχουν ξαναγυρίσει στα βλέμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία. Τα Εμιράτα καταγγέλνουν μια επικίνδυνη κλίμακωση μετά το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση. Εκεί πέρα και αυτό αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα χρηματιστήρια. Στην Ορεστιάδα είχαμε όλες αυτές τις μέρες, 4 μέρες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ντασούλα. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας εράς, ο οποίος συγγεμίζει αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Ντασούλας από το φυλάκιο 5, όπου διανυκτεύευσε. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που τελείωσε και από εκεί έχουμε τα σημαντικά κομμάτια από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε μαζί για την Ελλάδα από το 2030. Την ιστορία τη γράφουν πάντα μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες, προφανέστατα τα βέλη προς τους δύο προέδρους, πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, που απήχαν από αυτό το συνέδριο. Και έχουμε σήμερα την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας για την επόμενη περίοδο. Υπομονή στα παιδιά και στους γονείς. Και επίσης θυμίζουμε ότι είναι η Διεθνή Σημερά Μουσείων. Πάρα πολλά και όμορφα μουσεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην περιφερειακή ενότητα. Το Σερών, να βρείτε το χρόνο, αν έχετε το χρόνο, να επισκεφτείτε κάποια από αυτά, τουλάχιστον σε αυτή την σημερινή ημέρα. Με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Ολουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σαμί, από την Καβάλα.
2: Τι έχουμε από εκεί τώρα, τι γίνεται?
3: Στο μέτωπο των αγροτών, εκεί στρεφόμαστε, γιατί για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού των αγροτών της Δράμας με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και στελέχη της ΑΔΕ. Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων στα θέματα που απασχολούν τους αγρότες. Ενώ νέο κάλεσμα για νέα σύσκεψη απευθύνουν οι αγροτικοί σύλλογοι του Παγίου και της Καβάλας για την Τετάρτη, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Η συνάντηση των αγροτών του Παγίου και της Καβάλας θα γίνει στην Ελευθερούπολη, στο αμφιθέατρο Πρίξος Παπαχριστίδης, στις 7.30 το απόγευμα. Ενώ σήμερα λήγει η δεκαήμερη προθεσμία που ζητήθηκε από το Υπουργείο, ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν η παραγωγή των τεναγών, αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων. Τώρα πάμε μέχρι τη Δράμα, καθώς εκεί το 11ο φεστιβάλ Ίνου, η γνωστή δραμινογνωσία, από σήμερα ανοίγει τις πύλες της, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών σε εινοπία της περιοχής που υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Κεντρικό σύνθημα είναι «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού». Η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την εινοποιητική παράδοση της Δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Μέχρι και την Παρασκευή, τουλάχιστον τα κορυφαία εινοπία της Δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια, γευστικές δοκιμές. Η Δράμα αυτές τις μέρες πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς αλλά και street parties. Ενώ συζητούνται και θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του εινοτουρισμού. Ξανά στην Καβάλα, καθώς δωρεάν τις πυρομετρήσεις προσφέρει από σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου Καβάλας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και τις 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου, τις καθημερινές από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους το ΑΜΚΑ ΣΑΜΗ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, και λέμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε την πρόταση που έκανες για τη ΔΕΑΜΑ, αλλά και όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε να περάσουν μια βόλτα αυτές τις μέρες από μια πολύ πολύ ζωντανή πόλη που έχει και μια παράδοση στον πολύ καλό Ίνο. Και με αυτά να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα το Εύω. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αμήν, υγεία, ένα Σαββατοκύριακο.
2: Νομίζω ότι για πρώτη φορά, να σου πω, εδώ ναι, έχει μείνει 4 μέρες σε μια περιοχή.
4: Έτσι, για πρώτη φορά. Και ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος. Μάλιστα, είπε, μιλώντας αποκλειστικά στην Έτορε Στιάδος, ότι αντιλήθηκε από κοντά τι σημαίνει να είσαι ακρίτας. Τι σημαίνει να ζεις στην παραμεθόριο, στην επιμεθόριο, και να αγωνίζεσαι για να κάνεις πράξη τη ζωή σου, τα όνειρά σου, τις φιλοδοξίες σου, για να αποκαταστήσεις τα παιδιά σου. Ήταν ο πρόεδρος που, αν και δεν το παραδέχτηκε ο ίδιος, όργωσε από την Αλεξανδρούπολη, έφτασε μέχρι τα Μαδράσια ψηλά. Κατέληξε στο φυλάκιο να κοιμηθεί το τελευταίο βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Και έκανε και δήλωση από εκεί.
4: Έτσι, έκανε δήλωση και από εκεί. Και πού δεν πήγε, στους κήπους πήγε, στη Δαδιά πήγε, στο Σουφλί πήγε, στο Δημότυχο. Επισκέφθηκε μάλιστα και την Μουφτή, είχε συνεργασία με τον νέο Μουφτή, τον κύριο Εμίν Σερίφ. Το Τέμενος Βαγιαζίτο, που ενημερώθηκε για τις εργασίες εκεί, εχθές έγινε αυτό, τις εργασίες ανακατασκευής του, την Αρμένικη Εκκλησία. Είχε συνεργασία και με εκπροσώπους της αρμενικής κοινότητας της περιοχής. Στα Μαράσια, όπου κατέθεσε στεφάνι εκεί, στο Μνημείο της Χειράς των Μαρασίων, στη βιβλιοθήκη του φιλεκπαιδευτικού στην Ορεστιάδα, που εκεί του έκανε εντύπωση 4 βιβλία που υπάρχουν και που δεν έχουν δεύτερό τους σε όλο τον κόσμο, στη βιβλιοθήκη αυτή. Μάλιστα έδωσε και την είδηση για την κτηνιατρική σχολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι σε λίγες μέρες θα έχει την τύχη να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα και ότι έχουν μείνει μόνο λίγες ημέρες επεξεργασίας και θα είναι πραγματικότητα πια η κτηνιατρική σχολή στην πόλη της Ορεστιάδας, και αυτό βγήκε και μέσα από μια συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας και τον Πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Και νομίζω είναι η είδηση από την πλευρά του Προέδρου για την περιοχή, έτσι.
4: Ακριβώς. Βγήκε και η είδηση. Έτσι είναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το δικαστήριο, τα δικαστήρια το Σάββατο. Εκδικάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου σε ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάστε, πριν από 4 χρόνια, ήταν Μάης του 2022. Ο 35χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να πάρει μέσα από τον κάδο αυτό μία σακούλα με φάρμακα, μπήκε ο ίδιος μέσα και διαμελήθηκε. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται λόγω ωραρίου. Να πούμε ότι σταμάτησε η δίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Στις 10 Ιουνίου θα έχουμε την συνέχισή της και είναι 8 οι κατηγορούμενοι. 4 από πλευράς του Δήμου, ένας εκ των οποίων και ο αντιδήμαρχος της περίοδου εκείνης, και άλλοι 4 από την εταιρεία η οποία κατασκεύασε και τοποθέτησε το ρομποτικό κάδο. Η είδηση από το αστυνομικό δελτίο μιλά για 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ που είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης μέλη συμμορίες μέσα σε 1,5 χρόνο, μέχρι και την ημέρα των ελευθεριών, μέχρι και την Πέμπτη. Αυτός ήταν ο απολογισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας συνελήφθη τα ξημερώματα της 15 Μαΐου, ενώ αναζητούνται άλλα 2 άτομα που φέρεται να είναι συνεργοί. Εκτός από τις 36 αυτές κλοπές, η αστυνομία αναφέρει και 3 απόπειρες κλοπής, ενώ όπως σημειώνεται 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Αυτά όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, Πάμε λίγο στις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού Ρούσας, μην ξεχνάμε και τον ορεινό όγκο της περιοχής μας, από τον Δήμο Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον ανάδοχο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με παρεμβάσεις μέσα στον οικισμό, αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί σε αυτόν σε μήκος 1.600 μέτρων. Επιπλέον θα γίνουν και εργασίες για να κλείσουν λακκούβες και να αποκατασταθούν όλες οι καθυζητήσεις εκεί στην περιοχή όπου ζουν οι φίλοι μας υπομάκοι της περιοχής. Βραδιά όπερας σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, για όσους ενδιαφέρονται, το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης, συνήχησης, σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, δίνει μια διαφορετική έτσι εκδήλωση μουσική σήμερα, μια διαφορετική συναυλία στον Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ στην Αλεξανδρούπολη στις 8 το βράδυ, με έργα των Βέρδη, Μπελίν και Σούμπερτ και βέβαια ως άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου στα πλαίσια των Ελευθερίων. Το Πολιτιστικό Καφενείο διοργανώνει ξανά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου, με αμελητή και συντονιστή συζήτηση που θα ξεκινήσει 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο του Μουσείου, τον καθηγητή ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πολιτιστικού Θράκης, τον κύριο Νίκο Μακρύ, με θέμα την σχέση των γονέων και των παιδιών, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ τους και η δύναμη της καθημερινής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Και μια και είναι Διεθνή ημέρα το μουσείο, να πούμε ότι τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε, γιατί όλα τα μουσεία είναι ανοιχτά σήμερα με ελεύθερη είσοδο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε και το Βυζαντινό Μουσείο που είναι πολύ αξιόλογο στο Δημότυχο, που είναι ανοιχτό, όπως και το Στρατιωτικό Μουσείο της πόλης του Δημοτήχου, το Λαογραφικό και τώρα έχω κολλήσει και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της περιοχής εκεί. Αυτά.
2: Η μέρα των μουσείων, λοιπόν, ευκαιρία να επισκεφθούμε τα πολλά μουσεία που υπάρχουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφερειές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς σε λίγο έχουμε ετοιμάσει την αποκλειστική συνέντευξη που έχει δώσει στην Εστιάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Δασούλας, για την τεταήμερη επίσκεψή του στην περιφερειακή ενότητα ΕΒΟ. Αφού πρώτα όμως πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών, εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλούμε σήμερα και καλή εβδομάδα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε το τι έγινε την Παρασκευή που σας αποχαιρέτησα με σήμερα. Είχαμε αγροτικές κινητοποίησεις, θυμάστε, και μάλιστα είχαμε δυναμικές παρεμβάσεις που έγιναν στον Προμαχώνα σε μια προσπάθεια εκεί αγρότες Σεραίοι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ακτινοτρόφοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, αιτήματα που είναι κοινά από τις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα, και φυσικά να εκφράσουν την αντίθεσή τους για όλη αυτή την κατάσταση, καθώς πλέον έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει χωρίς να έχουν χρήματα από την προηγούμενη χρονιά. Εκεί είχαμε και επεισόδια. Τα επεισόδια αυτά καταγγέλει με ανακοίνωσή της τις τελευταίες ώρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, στυλιτεύοντας την επίθεση με χημικά που έγινε ενάντια στους Σεραίους αγρότες στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Στην ανακοίνωση, η Πανελλαδική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αντί για απαντήσεις και μέτρα προστασίας, οι αγρότες εισέβραξαν καταστολή, κάνοντας λόγο για ανέτειες προσαγωγές νέων αγροτών, οι οποίοι βέβαια αφέθηκαν ελεύθεροι κάτω από την άμεση και δυναμική και αλληλέγγυα επίσης στάση των συναδέλφων τους. Όπως υποστηρίζει η Πανελλαδική των Μπλόκων, οι υποσχέσεις που δόθηκαν είναι στον αέρα. Πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι και κλωβισμένοι στις γραφειοκρατικές συμπληγάδες του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Ζητούν από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις, να επιτρέψει με τη μορφή αναπλήρωση εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο που έχει φύγει τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, επίσης φθηνότερο πετρέλαιο και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία. Σε τοπικό επίπεδο είναι και μέρα απολογισμού, αν θέλετε, της κινητοποίησης που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια, απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών επισήμως δεν έχουν δοθεί. Κατά τα άλλα, έχουμε ευχάριστα από τον ΔΔΕ Σερών, καθώς με στοχευμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο Μέσης Τάσης, η περιοχή των Σερών γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που προχωρά σε αύξηση του ορίου βραχυκύκλωσης. Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, ο κ. Δημήτρης Πολυμέρης, τονίζοντας ότι με την εξέλιξη αυτή, νέες μεγάλες δυνατότητες δίνονται για τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς πλέον διευκολύνεται η εγκατάσταση ισχυρών μονάδων αυτοπαραγωγής ενέργειας, προσφέροντας δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Καλά νέα όσον αφορά τη διεύρυνση των πειραματικών σχολείων, του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερών Κωνσταντίνος Καραμαλής και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, υπάρχουν, καθώς στο άμεσο διάστημα θα υπάρξει μια ασθενή συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Απόρρια ενός μνημονίου συνεργασίας που θα υπογράψει την Τετάρτη η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και το Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Σερών. Στόχος της όλης προσπάθειας και της σύμπραξης η ανάδειξη δράσεων που θα προάγουν τη φιλοσοφία των νέων συστημάτων πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαρκή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες. Η συγκεκριμένη πρωτοβούλη αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής προσπάθειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών για την ανάπτυξη πρότυπων και πειραματικών εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν ως πυρήνες κοινοτομίας και εξωστρέφειας για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κ. Καραβασίλης. Όσον αφορά τα πολιτιστικά, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ένα σημαντικός θεσμός για την έκφραση των νέων που φοιτούν στα πανεπιστήμια. Ήδη ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο και πέρα από τις παραστάσεις, που είναι 8 τον αριθμό, θα λειτουργήσουν και 6 εργαστήρια σεμινάρια. Σήμερα είναι προγραμματισμένο το βιωματικό εργαστήρι με την Ανδρομάχη Μποτσολή, διδάκτορα θεατρολογίας, σκηνοθέτηδα, σκηνογράφο, ενδυματολόγο, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής, θεάτρου και αισθητικής. Θέμα του εργαστηρίου, γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι, και όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή θα γνωρίσουν με το πώς μέσα από παιχνίδια βασισμένα σε πολλαπλά ερεθίσματα, ασκήσεις και δρόμενα μπορούν να ενισχυθούν τα παιδιά και να γνωρίσουν και να μοιηθούν στο θέατρο. Η πρεμιέρα έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία του θεσμού της Πανεπιστημιάδας και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι μέσω έγινε και η τελετή για την ονοματοδοσία της κεντρικής σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια σε σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημόνων Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, θέμα της εικαστικές διερευνήσεις στην εσωτερική αρχιτεκτονική. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα στον χώρο πολιτισμού και αθλητισμού νέας γενιάς του Δήμου Σερών, η πρώην Κεδής, όπως τη γνωρίζουμε καλύτερα, στις 7 το απόγευμα. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 29 Μαΐου. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια εκδήλωση που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που τιμάται σήμερα ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ΕΡΕΣΦΟΣ σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και τον Δήμο Σερών. Διοργανώνει εκδήλωση που αφορά στο ανασκαφικό έργο Γάλλων και Γαλλόφωνων αρχαιολόγων που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών τα τελευταία 35 χρόνια. Τίτλος της ομιλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 35 χρόνια ερευνών στην Άργυλο, μια ελληνοκαναδική αρχαιολογική αποστολή, ομιλητής ο αρχαιολόγος Ζακ Περό, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ και διευθυντής του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την περιοχή μας, καθώς είναι επικεφαλής ανασκαφικού έργου που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Άργυλο τα τελευταία 35 χρόνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών στις 7 το απόγευμα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα λέει, για τη μεταφορά των εικόνων με λέξεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή του Εύρου θα συναντήσουμε την φωνή του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα. Ήταν 4 μέρες στον Εύρο. Μίλησε σήμερα στην ΟΤ Έρτρος Φιάβας για όλα αυτά που έχει ζήσει αυτές τις 4 μέρες και η συνέντευξη μικρή προέδωσε, έβγαλε και ειδήσεις. Να την ακούσουμε.
6: 4 μέρες είχα την ευκαιρία να χαρώ, να απολαύσω τον Εύρο, να δω ορισμένες πτυχές που δεν είχα δει ποτέ από κοντά και να αντιληφθώ τι σημαίνει να είσαι ακρίτας, τι σημαίνει να ζεις στην παραμεθόριο και την επιμεθόριο περιοχή και ταυτόχρονα να αγωνίζεσαι για να ρυθμίσεις τη ζωή σου, τις φιλοδοξίες σου, τα σχέδια για τα παιδιά σου, τα όνειρά σου από ένα μέρος το οποίο είναι βέβαια σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της χώρας, από την πρωτεύουσα την Αθήνα. Ήρθα εδώ με αφορμή 2 επετείους, την απελευθέρωση της Αλεξανδρουπόλεως και την απελευθέρωση του Διδημοτήχου. Ενδιάμεσα όμως, ανάμεσα στην Πέμπτη και στην Κυριακή, είχα την ευκαιρία να πάω στο δάσος της Δαδιάς, όπου είδα με αισιοδοξία πως η φύση αντιδρά στη μεγάλη κακουχία που την έπληξε τον Αύγουστο κυρίως του 2023, αλλά και ένα χρόνο νωρίτερα. Η φύση αντιδρά, η φύση ανταποκρίνεται, η φύση μας στέλνει το δικό της μήνυμα, αυτοθεραπεύεται χάρη στις συνθήκες του καιρού, χάρη στην δύναμή της και επιστρέφει και η άγρια πανίδα σιγά σιγά και αυτό είναι δείγμα αισιοδοξίας. Επισκέφτηκα το Δέλτα του Εύρου, όπου είδα αυτόν τον ανεπανάληπτο, πανευρωπαϊκά ανεπανάληπτο υγρότοπο, ο οποίος ταυτόχρονα σηματοδοτεί και το όριο το ανατολικό της χώρας μας με την Τουρκία και είδα πώς η αστυνομία και ο στρατός μας και όχι μόνο αυτοί, ακόμη και οι αλλοίς της περιοχής προστατεύουν και αντιμετωπίζουν με τόση στοργή αυτό το ανεπανάληπτο οικολογικό σύστημα. Είδα φυλάκια, επισκέφτηκα φυλάκια. Είδα επιχειρηματίες της περιοχής. Επισκέφτηκα την Ορεστιάδα και το Σουφλί. Είδα την καταπληκτική βιβλιοθήκη που έφεραν οι άνθρωποι μας διωγμένοι από την Ανατολική Θράκη, από την Ανδριανούπολη και τη μετέφεραν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και εδώ και λίγα χρόνια είναι εγκατεστημένη στο παλιό ρινοδικείο της Ορεστιάδας. Μια βιβλιοθήκη με σπάνια εξαιρετικά βιβλία όλων των ειδών. Υπάρχουν εκεί 4 βιβλία που δεν έχουν δεύτερό τους σε όλο τον κόσμο. Μια βιβλιοθήκη με την οποία κάποτε είχε συνεργαστεί και η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και που αξίζει να επαναληφθεί αυτή η συνεργασία για να ψηφιοποιηθεί εντελώς και να έχουμε αυτά τα τεκμήρια σωσμένα για πάντα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και τον Πρίτανη στην Ορεστιάδα για την κτηνιατρική σχολή και τους ενημέρωσα πως το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σε πολύ ελάχιστες μέρες θα έχω την τύχη και την τιμή να υπογράψω για την σύσταση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, βρίσκεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Λίγες μόνο μέρες ακόμη να τύχει επεξεργασίας και θα είναι μια πραγματικότητα. Στο Σουφλί είχαμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα που γίνονται στην περιοχή και για την ανάγκη να τονωθεί ο εκεί πληθυσμός και να δοθούν κίνητρα για να έλθουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι στην περιοχή να στήσουν τον μύθο της ζωής τους. Όλο αυτό το πλέγμα των συναντήσεων, των επαφών, των εμπειριών μου έδωσε να καταλάβω πως παρά τις δυσκολίες, παρά τα υπάρχοντα προβλήματα, ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, το Διδημότυχο, το Σουφλί, η Ορεστιάδα είναι μια ζωντανή περιοχή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι τους έχουμε δώσει δικαίωμα να ασκήσουν. Και είμαι βέβαιος πως η πολιτεία, είτε πιεζόμενη είτε καταλαβαίνοντάς το η ίδια, θα δώσει αυτά τα περισσότερα δικαιώματα στην περιοχή, να αναπτύξει τις δυνατότητές της, στον κόσμο να επιστρέψει στον τόπο του και να γίνει ο Εύρος αυτό που αξίζει. Όχι μόνο η ασπίδα του έθνους, αλλά και ο πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας. Θα ξανάρθω, γιατί δεν φτάνουν 4 μέρες για να χαρεί κανείς τον Εύρο. Χρειάζονται περισσότερες.
2: Η υπόσχεση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα ξανάρθει, γιατί δεν φτάνουν οι τέσσερις μέρες, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στη Μαρία Μανάκα και στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και βγάλαμε και μια είδηση για την κτηνιατρική σχολή. Πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι είχαμε την Παρασκευή και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στον Εύρο και στην Κομωτινή, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής μιλήσει σε μια κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου ΒΕΚ στην πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που χρειάζονται να γίνουν τώρα σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπε.
7: Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, βάζοντας μπροστά τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Γιατί εμείς όταν κοιτάμε να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, βάζοντας μπροστά τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Γιατί

0: τις ανάγκες μας με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Και όχι να βαδίζεις προς το 2030 χρονιά ορόσημο, καθώς φαίνεται, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα να κάνεις βήματα πίσω, αφού στερείται ο λαός και τα αυτονόητα. Γιατί η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα πάλι των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, είναι η Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας του λαού μας. Είναι η Ελλάδα της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής στους πολέμους των υπεριαλιστών για τα δικά τους συμφέροντα και για τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής άρχουσας τάξης. Φαίνεται πλέον καθαρά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
1: Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την 38-λεπτή ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα, εδώ στην Κομωτινή από την βραδιά της Παρασκευής που μας πέρασε. Και λέμε τώρα να αντιβούμε πως στην περιοχή της Δράμας σήμερα έχουμε τόσο σεμινάριο μνησοκομείας στη Δράμα που ξεκινάει από σήμερα. Θα συναντήσουμε τον υπεύθυνο των προγραμμάτων, εγώ, Δήμητρα Δράμας, τον Νίκο Νάμνο, να μας πει και να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα σεμινάρια.
2: Οργανώνει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στο κέντρο Δήμητρα Δράμας και η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Εκπαίδευση κατάρτιση μερισσοκόμων της παρέμβασης 2-55-1». Όπως με ρωτήσατε, να σας πω πως η εκπαίδευση απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους, ενεργούς μελισσοκόμους. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και κάποιοι μελλοντικοί μελισσοκόμοι που θέλουν να ασχοληθούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση στο μέλλον. Υπάρχει ενδιαφέρον, αν και η περίοδος είναι λίγο δύσκολη για τους μελισσοκόμους, έχουν αρκετές εργασίες στην Ήπεθρο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, υπάρχουν και θέσεις καινές που για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει την αίτησή του. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι οι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου. Η δεύτερη, εχθροί και ασθένειες των μελισσών. Θα ασχοληθούμε με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Τρίτο θέμα είναι η τυποποίηση, εμπορία, προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων. Τέταρτο, παρουσίαση σχετικών νομοθεσιών με τη μελισσοκομεία. Και τελευταίο θέμα είναι τα μελισσοκομικά φυτά, βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και η βιολογική μελισσοκομεία.
1: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή του Παύλου Σιδερόπουλου. Κάποτε θα φθούν οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και θυμίζουμε ότι όλες αυτές τις μέρες υπάρχει μια περιοδία ανθρώπων που έπαιξαν με τον Παύλο Σιδερόπουλο κάποτε. Νέα παιδιά που εμπνεύστηκαν από τη μουσική του Παύλου Σιδερόπουλου. Τους είχαμε στο Μουσιβλού στη Ξάνθη το Σάββατο και χθες το βράδυ ήταν στην Πόλη των Σαρών στην Έγκλη. Απολαύστε τον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με την αθλητική εκπομπή, την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Καθημερινά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, να σας πούμε για όλα όσα έγιναν, για τα ευχάριστα όσον αφορά την άνοδο του Πανσεραϊκού, για τα δυσάρεστα όσον αφορά τον οριστικό υποβιβασμό του Πανσεραϊκού. Επίσης είχαμε αρκετές εκδηλώσεις κυπελλοφορών, επίσης είχαμε το τουρνουά ποδοσφαίρου της περιφέρειας, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην Ξάνθη. Για όλα αυτά θα πούμε στην συνέχεια, με 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούντιο της οποίας γίνεται εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώβας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη κατηγορία. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον Βασιλή Αναστασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο ήταν καταδικαστικό. Εδώ να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που, αυτό που λέμε καλημέρα από το πρωί φαίνεται, αναβλήθηκε το Σάββατο λόγω έντονης βροχόπτωσης και χαλαζόπτωση νομίζω είχε. Έγινε την Κυριακή, με τον Πανσεραϊκό να μην καταφέρει να κερδίσει και να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ. Βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο 25ο λεπτό, αλλά αυτό το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα να παραμείνει διαφορά των 4 βαθμών, αφού ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά και στη μία αγωνιστική που απομένει δεν προλαβαίνει η ομάδα των Σερών. Έτσι λοιπόν την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στην Super League 2 μαζί με τον Πανθρακικό και με τον Νέστο. Το Σάββατο στα δύο παιχνίδια που έγιναν 0-0 ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά, οριστικός υποβιβασμός και για τη Λάρισα, η οποία κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά είναι μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, 2-0 προηγήθηκαν οι Πισινοί, οπότε έχουμε τη Λάρισα να παίζει και αυτή την επόμενη χρονιά στην Super League 2. Την Κυριακή τώρα, για τις θέσεις 5-8 και όπου είναι διάφορα τα παιχνίδια, ο Άρης κέρδισε με 3-0 τον Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στην ισοβαθμία, αλλά μια πέμπτη θέση που δεν δίνει κάτι, αφού ο Όφη είχε κατακτήσει το κύπελο. Ο Όφη ο οποίος κέρδισε με 3-1 τον Βόλο. Τώρα στα παιχνίδια τα οποία θα έκριναν την δεύτερη θέση για τα προγραμματικά του Champions League: 2 ισοπαλίες, 1-1 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ισόπαλος, αν και προηγήθηκε 0-2, 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει την δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Από τις θέσεις 1-8 έχουμε την τελική βαθμολογία. Απομένει μία αγωνιστική αδιάφορη για να δούμε ποια θα είναι η τελική βαθμολογία και στις θέσεις 9-14. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 72 βαθμούς, 66 ο Ολυμπιακός, στους 64 ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, θα παίξει στο τελευταίο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς θα παίξει στο Conference και ο Όφη θα παίξει στα play-off του Europa League, οπότε αναποκλειστεί πάει απευθείας σε όμιλο, όπως και η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει στα play-off του Champions League. Είναι οι μόνες δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει όμιλο. Στην πέμπτη θέση δερμάτισε ο Άρης, 31 βαθμούς. Εδώ βέβαια να πούμε ότι με τη λήξη της κανονικής διάρκειας είχαν διαιρεθεί δια του 2 οι βαθμοί όλων των ομάδων. 31 και ο Λεβαδιακός υπερτερεί στην ισοβαθμία η ομάδα του Άρη. Ο Όφη είναι στους 23, στους 17. Ο Βόλος, αυτή είναι η πρώτη οκτάδα. Τώρα από εκεί και κάτω για τις θέσεις 9-14 που δεν είναι οριστική βαθμολογία, μένει άλλη μια αγωνιστική η οποία θα γίνει την Πέμπτη: 43 ο Ατρόμητος, 38 η Κηφισιά, 36 ο Πανετολικός, 12ος ο Αστέρας με 33. Θα αγωνίζονται του χρόνου αυτές οι ομάδες ξανά στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα που έχει 30 και 29 ο Πανσεραϊκός. Απομένει, όπως είπαμε, άλλη μία αγωνιστική τελευταία, την 5η 21 Μαΐου. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7, την ίδια ώρα Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ώρες, γιατί πλέον δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τηλεοπτικούς λόγους. Αν θα υπάρξει αλλαγή, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σήμερα θα έχουμε τη Φιέστα του Πανθρακικού, ο οποίος ιτήθηκε από την Καλαμαριά. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια για την τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου, αδιάφοροι, που είχαν εξασφαλίσει την άνοδο Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Απλά ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε την πρώτη θέση. Εμείς τώρα θα πάμε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήθος κόσμου να το παρακολουθεί. Επίσης είχαμε και υψηλούς προσκεκλημένους. Είχαμε τον Χρυσό Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ στο Τάικβοντο, τον Μιχάλη Δημουργούτσο να βραβεύεται μεταξύ άλλων. Στην τελετή έναρξης, η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, είχαμε και τις δηλώσεις. Καταρχήν θα ακούσουμε τον Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ, τον Μιχάλη Μουρούτσο.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην όμορφη Κομοδινή με αφορμή την έναρξη του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Ιφαντίδου, για αυτή την τιμή. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο για την επιστήμη, για τον αθλητισμό. Ακούγονται πολύ σημαντικές παρουσιάσεις και εργασίες και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα αυτό το συνέδριο τιμά το άθλημά μου, το Ταϊκβοντό.
2: Βλέπουμε το άθλημά σου έχει την τιμητική του στο συνέδριο. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας από τη δική σας εποχή μέχρι τώρα?
1: Η εξέλιξη του αθλήματος μου στη χώρα μου είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε από τα τυχερά αθλήματα, διότι σήμερα μετράμε πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλά αθλητικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ή τρίτο ή τέταρτο άθλημα σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί το Ταϊκβοντό μετρά και πάρα πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πριν από μία μέρα γύρισα από το Μόναχο, από τη Γερμανία, διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταφέραμε να φέρουμε 6 ευρωπαϊκά μετάλλια και 2 ευρωπαϊκά μετάλλια στο Παραταϊκβοντό. Φυσικά όμως, το μυαλό μας και ο στόχος μας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του LA.
2: Ολυμπιακό μετάλλιο θα καταφέρουμε να φέρουμε ως φέρατε εσείς?
1: Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε αθλητές που θα εκπροσωπήσουν το άθλημά μας στους Ολυμπιακούς και στη συνέχεια, φυσικά, γιατί όχι, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Κάτι τελευταίο, είναι και θέμα τύχης στο συγκεκριμένο άθλημα? Είναι σε τι μέρα θα βρεθείς? Γιατί ένας τραυματισμός στην κατάλληλη στιγμή σε αφήνει πίσω. Παίζει ρόλο και η τύχη?
1: Όταν μιλάμε για μία τόσο μεγάλη επίδοση, θα έλεγα ότι τα πάντα θα πρέπει να συντελέσουν, να συνωμοτήσει ακόμα και το σύμπαν, έτσι ώστε να έρθει μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Μουρούτσο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, την κυρία Γεωργία Ιφαντίδου.
3: Σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας, ανοίξαμε το ΤΕΦΑ. Έχουμε γεμίσει κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθήσαν όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, παράλληλες δράσεις, και χαιρόμαστε γιατί σήμερα, παρότι είναι η μέρα Παρασκευή και είναι μια δύσκολη οικονομικά μέρα, το συνέδριο είναι γεμάτο κόσμο και όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει, έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις μας. Έχουμε ήδη τον ΣΕΦ, ο οποίος έχει έρθει από το Μακεδονία Παλάς, ο κ. Τζιοβάρας, και προετοιμάζει, κάνει την προετοιμασία του για να δούμε πραγματικά τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε σε μια γαστρονομική εμπειρία. Και η σομελιέ μας, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 6, κάνει το σεμινάριο για ψυχνωσία σύνου και θα ακολουθήσει μαζί με τον κύριο Τζιοβάρα μια δράση, ένα παιχνίδι, όπου θα γίνει ένα food pairing ανάμεσα σε γεύσεις και ίνο. Άρα συνδέουμε αθλητισμό, συνδέουμε γευσηγνωσία, συνδέουμε δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με όλους φορείς.
0: Αυτά από την κυρία Ιφαντίδου. Όπως ξέρουμε, οικονομικά συνδράμει και η περιφέρεια για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Θα ακούσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη.
4: Το συνέδριο του ΤΕΦΑ, που κάθε χρόνο η περιφέρεια είναι και ο επίσημος χρηματοδότης του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο με τη θεματολογία του δείχνει την καινοτομία του και το ενδιαφέρον πολλών συνέδρων αλλά και φοιτητών οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον αθλητισμό έχει μπει κατά καλά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος και όχι μόνο, προσελκύοντας μεγάλες διοργανώσεις, ξεκινώντας από παγκόσμια κύπελα όπως είναι της υδατοσφαίρισης και άνδρων και γυναικών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωρίζετε βαλκανικούς αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα, διακρατικούς αγώνες Ελλάδας και κλασικού αθλητισμού. Κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προσελκύουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, για να υπάρχουν και τα πρότυπα για τους νεαρούς μας αθλητές, έχοντας αναβαθμίσει όμως τις αθλητικές υποδομές που τόσο απαραίτητη η προϋπόθεση είναι για να προσελκύσουν αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
0: Αυτά λοιπόν για το συνέδριο. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο για όλα. Αύριο θα έχουμε και την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου για το άθλημα του catchball, το οποίο γράφτηκε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου. Τώρα, εμείς να πάμε στα Μπαράζ Ανόδου για την Super League 2. Εκεί όπου σε αδιάφορο ένα παιχνίδι, διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια, κέρδισαν η Καλαμαριά το Μαθρακικό με 2-0 και ο Εθνικός Νεόκερα με 2-3 μέσα στην έδρα της Λασόνας και πήρε την τρίτη θέση. Έτσι, 13 η Καλαμαριά, 12 ο Μαθρακικός, 6 ο Εθνικός Νεόκερα με 2, 4 η Λασόνα όσον αφορά τον πρώτο όμιλο, τον Μπαράζ, όπου ουσιαστικά ήταν φιέστα και για τους δύο, παρουσία χιλιάδων κόσμων στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί όπου να πούμε ότι η γηπεδούχη ήταν καλύτερη, ο Γιουκούδης το 28 άνοιξε το σκορ. Στο 51 έγινε δημιουργός, μοίρασε την ασίστ στο Μίσχου, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έκανε το 2-0. Πήρε και την πρώτη θέση Καλαμαριά, έτσι ο Παθαρακικός που ξεκίνησε με 4 νίκες, έκανε 2 ήττες στα τελευταία 2 παιχνίδια, τα οποία ήταν και αδιάφορα. Το ένα μάλιστα σε βαρύ και αυτό, να σε βαρύ κλείνουν αυτά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παθρακικός πρέπει να συνεχίσει και έτσι σήμερα στις 8 η ώρα, όσοι θέλουν μπορεί να παραβρεθούν στην πλατεία της πόλης, όπου έχουμε την Φιέστα Ανόδου, όπως είχε γίνει για όσους θυμούνται την προηγούμενη φορά και το 2008, πότε ήταν που ανέβηκε στην τότε Β' Εθνική. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, θα είναι και ο δήμαρχος της πόλης για να τιμηθεί η ομάδα, θα ακουστούν τα ονόματα των παικτών και των προπονητών. Όσοι θέλουν λοιπόν να παρευρεθούν στην κεντρική πλατεία στις 8 η ώρα. Τώρα, για τον άλλο όμιλο, είχαμε τη Ζάκυνθο να κερδίζει με 2-1 τον Εθνικό, αλλά ο Πύργος να κερδίζει μέσα στην Πετρούπολη τον Άρη Πετρούπολης με 1-2, και έτσι είναι τρεις ομάδες με 8 βαθμούς στις πρώτες θέσεις, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για της Πειθαρχικής Επιτροπής για το Πύργο Ζάκυνθος που είχε διακοπεί λόγω τραυματισμού παίχτη Ζακύνθου μετά το 1-1 που έγινε στο 78, δέχτηκε αντικείμενα. Αν έχουμε μηδενισμό του Πύργου, Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης είναι οι ομάδες που θα πάρουν την άνοδο. Διαφορετικά, να δούμε, θα έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν 5 παιχνίδια. Εκκρεμεί λοιπόν η απόφαση να δούμε ποια θα είναι η τελευταία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Τώρα, στο τοπικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι στις Σέρες ο Απόλλων Παραλιμνίου επιστρέφει στη Γάμα Εθνική, κέρδισε 4-2, 4.800 πήρε το πρωτάθλημα, θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Στην Ροδόπη το πρωτάθλημα θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο. Είναι η δόξα νέου συντροφορίου. Ένα βαθμό πίσω είναι η Δύναμη Αμαράντη και ο Μέγας Αλέξανδρος Τσιάσμου, οι δύο ομάδες που έπαιξαν στον τελικό του κυπέλου, και την τελευταία αγωνιστική παίζει η Δύναμη Αμαράντων με τη δόξα νέου συντροφορίου και ο Ιέσμος περιμένει να δει το αποτέλεσμα. 71, 70, 70 είναι η βαθμολογία. Εμείς τώρα θα πάμε στο κύπελλο των δικηγόρων, το οποίο διεξήχθη στο νομό Ροδόπη, στα γήπεδα του νομού, με το δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης να το κατακτά, κερδίζοντας τον τελικό την Κοζάνη με 5-1. Η Κοζάνη που είχε αποκλείσει τα πέναλτι το δικηγορικό σύλλογο Ροδόπης. Ήταν καλύτερη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το κύπελλο έδωσε ο Άγγελος Ανστορίδης, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης. Το κύπελλο στο δεύτερο η Ελένη Ράπο, ενώ τα μετάλλια του δεύτερου έδωσε ο κ. Γιώργος Πεταλωτής και του πρώτου ο Μινάς Μιναΐδης, μέλος της ομάδας του Ορφέα. Εμείς θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας του Ορφέα, είχαμε μιλήσει και εδώ, τον κύριο Ραγκούση, Μιχάλη Ραγκούση, ο οποίος μας μίλησε για την διοργάνωση.
2: Δεν τα κατάφερε η ομάδα να είναι συντελικό, παρόλα αυτά είναι η γιορτή σήμερα.
4: Όχι, ναι, στην άχαρη αυτή, αλλά και πολύ όμορφη και εγωιτευτική διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας των πέναλτι, απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα όπως είναι η ομάδα της Κοζάνης, και το απέδειξε και μέσα στην πρώτη αγωνιστική, μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και χτες. Εμείς δεν καταφέραμε να περάσουμε στη διαδικασία του πέναλτι. Οπότε σήμερα η μία από τις δύο φιναλίστες είναι η ομάδα της Κοζάνης, του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης, και η δεύτερη ομάδα θα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο Αρμενόπουλος Μεγαλέξανδρος, το Άρμα που έχουμε συνηθίσει να λέμε όλοι, που κατάφερε να περάσει με 3-0 από το παιχνίδι με τον Αστέρα Ευελπίδων.
2: Πώς είδατε μέχρι τώρα όλη αυτή τη διοργάνωση?
4: Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι πήγανε τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε υποσχεθεί. Δηλαδή να γίνουν τα γήπεδα, να γίνουν τα παιχνίδια σε γήπεδα τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα, και πραγματικά όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άρτιοι για τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αγώνες. Οι διαιτησίες ήταν εξαιρετικές. Νομίζω ότι καμία ομάδα είναι πρώτη φορά που μέχρι σήμερα, και ελπίζω και στο τελικό έτσι να είναι, δεν είχε κανένα παράπονο από τις διαιτησίες. Μάλιστα, σχολιάστηκε και πολύ θετικά αυτό, κυρίως από τις ομάδες που αποκλείστηκαν, ότι παίχτηκαν πολύ τίμια και πολύ καθαρά τα παιχνίδια. Φυσικά, οι περισσότεροι, είπαμε, ξαναήρθαν στον τόπο τους, εδώ που σπουδάσανε.
2: Ένα μικρό reunion.
4: Έτυχε να είναι και μια πόλη αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη ζωή, όπως έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι όλα πήγανε πάρα πολύ καλά.
2: Είχατε βοήθεια από τους φορείς της περιοχής?
4: Υπήρξε πολύ μεγάλη βοήθεια από ιδιωτικούς φορείς και από δημόσιους, και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον συνάδελφο, τον Τζάνερ, γιατί πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ. Μας έκανε και το γεύμα των φιναλίστ το Σάββατο το μεσημέρι χτες. Αλλά κυρίως οι ιδιώτες είναι αυτοί που μας στήριξαν περισσότερο από όλους.
2: Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον χρόνο να πάρει εκδίκηση για το κύπελλο?
4: Εκδίκηση δεν υπάρχει, αλλά
2: εντός εισαγωγικών.
4: Αλλά θέλουμε τώρα να ηρεμήσουμε λιγάκι, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τη φετινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και προσκλήσεις που θέλουν να πάμε στο εξωτερικό για να συμμετέχουμε σε διάφορα τουρνουά. Θα το δούμε λίγο, να πέσουν και οι δικοί μας οι ρυθμοί αυτή την εβδομάδα, και μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή θα βρεθούμε όπως συνηθίζουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
2: Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προγνωστικά, όπως έχεις δει τις ομάδες?
4: Προγνωστικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντικειμενικά το Άρμα έχει ένα προβάδισμα. Έχει παίχτες που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου, παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίζουν στο Αλφα Τοπικό Θεσσαλονίκης. Η Κοζάνη όμως έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει, και η τύχη καμιά φορά είναι και με τα outsider, δεν είναι ποτέ με τα φαβορί.
2: Σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
0: Τελικά ήταν με το φαβορί η τύχη. 5-1 κέρδισε ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Άρμα, όπως λέγεται. Και εμείς θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και με τη συνεργασία με την ΕΠΣ Ξάνθης, διοργανώθηκε το 4ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών. 20 ομάδες από 11 έως 14 ετών στην περιφέρεια. Στον τελικό K12 κέρδισε ο ΑΟΚΣ το Μουντουαλίτο Καβάλας με 3-1. Στον τελικό K14 που έγινε στο γήπεδο του ΑΟΚΣ, με αρκετό κόσμο στις κερκίδες, το κέρδισε η Δόξα Πετρούσας στα πέναλτι, κέρδισε 4-3 την Αλάνα. Είχαμε και πάρα πολλές βραβεύσεις στο χώρο του αθλητισμού από όλους τους νομούς της περιφέρειας, άνθρωποι που συνέβαλαν. Εμείς να ακούσουμε τον Βρετιακή εκεί, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιγνατιάδης, να τον ακούσουμε.
4: Είναι το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί αυτό το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα και διοργανώνει και συνδιοργανώνει μαζί με την περιφέρεια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ξάνθης. Τα καλή

0: δήλωσε να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μια σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μια απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
1: ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
0: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Το ράλι συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστεία γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
0: Ναι, να σου πω βέβαια, Γρηγορή, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλοείας στην περιοχή, ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που

0: θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν σε 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Φανή, ναι.
3: Ναι, είναι μια ελληνική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
1: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
3: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως. Ναι.
3: Γιατί υπάρχει φόβος.
1: Ακριβώς.
3: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε
1: σε. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτινο Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι Την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερσιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα. Ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπτύχει πάνω κάτω, τέλος πάντων, το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με εμένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί. Ήμασταν με άλλους συναδέλφους. Μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είτε εισαγωγικά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Ντέν Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
4: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου το πει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι... είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσθεσικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτης ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
1: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
4: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός. Η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Νιάδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού, και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
5: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ντανιέλ. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
6: Ντανιέλ. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
7: Καλά,
5: σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
7: Του τεχνοκράτε.
5: Είμαστε συνέδριο, είναι εδώ, θα πούμε κάτι. Γιατί το
6: κάνουμε. Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ντανιέλ είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
5: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
7: Ναι.
5: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σοκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
6: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
5: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα, σιγά και τι έγινε.
6: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
8: Δεν κάθε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
6: Ναι.
8: Μια χαρά. Όλοι. Ο κ. Δέρια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
6: Μάλιστα.
8: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστρο, ρε παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
10: Ελάτε
9: υπάρχουν
10: τώρα.
9: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
10: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
9: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
10: Ωραία.
9: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
10: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
9: Ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
6: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
9: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
10: Και από εκεί και πέρα,
9: και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται.

0: πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
1: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό τα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που να σημειώσει είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ να σημειώσει ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτη μέχρι ώρα τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μία συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μία στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα βέβαια, με το Ισραήλ και το Λίβανο.
1: Θεωρείται ότι υπάρχει μία κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στις βάσεις.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε? Οπότε η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το έχεις πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυσφράγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική, του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για

0: αρχές Ιουνίου. Μία απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλησαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλησαφώς διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κεντροαριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά
0: να
1: είναι.
0: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών, βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Κουμουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
3: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, Θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
4: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
5: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους αντιπροέδρους. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Αντιδημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Είσαι και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
4: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
5: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5.
3: Ναι.
5: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
3: Ναι.
5: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου θέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παρατήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εντωμεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
6: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στην ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
7: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής τιμός Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καρισκιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια αιχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ερτινιού Στρέτη 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει για το ποιο κόμμα υποστηρίζει την Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν. Μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος ενδεθερευόντο στην νίκη.
3: Ναι.
8: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει όμως ο Λίγκα, αν πάρει εδώ,
3: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
8: Όχι, το διακρίνω, με φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
9: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Στη
3: το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή
9: δεν
3: η φημολογία.
9: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο, δεν επειδή μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε εγκαίρως ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
10: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόσβα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτό είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
11: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πολλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία του στη διαδρομή του, να τα χειμηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
3: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
11: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
12: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
4: Είναι
3: μακάρι.
4: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
12: αργή? Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
13: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
13: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
13: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι. Ένα σκυλάκι θεραπεία.
13: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίο το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στου ασθενεί τη μονάδα ημερήσια νοσηλεία την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία του. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Διοικητά.
13: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιεπαινός.
13: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
13: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει φεσκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
14: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη. Ακριβώς. Εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζει το Ολυμπιακό του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προγραμματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προγραμματικά του Champions League στο δεύτερο προγραμματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προγραμματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμου τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
16: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στα FM. Και νομίζω ότι είναι και έτοιμο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να μας μεταδώσει παντού από άκρη σ' άκρη της περιφέρειας. Συγκεκριμένα από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Θέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδο στους 103,5 στα FM. Και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Μέσω του διαδικτύου από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας. Και ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Μάλλον το ξεκινήσαμε με την εξαιρετική Big Mama Thornton, μια ιστορική προσωπικότητα για το χώρο των blues. Και το Hound Dog είναι ένα εμβληματικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1952 από την Big Mama Thornton κατά κόσμο Willie Mae Thornton. Κυκλοφόρησε ως single με ένα κομμάτι το Nightmare στο B-side και γνώρισε τεράστια επιτυχία καθώς παρέμεινε για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard τότε. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη Thornton από το διάσημο συνθετικό δίδυμο των Jerry Leiber και Mike Stoller. Όταν ακόμα εκείνη ήταν νεαρή, η παραγωγή έγινε από τον Johnny Otis, ο οποίος έπαιξε και τύμπανα στην ηχογράφηση, με τον Pete Lewis να αναλαμβάνει το χαρακτηριστικό σόλο της κιθάρας. Αν και το κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προσωπικού της άλμπουμ, αργότερα συμπεριλήφθηκε σε πολυάριθμες συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Big Mama Thornton, όπως το In Europe, όπως και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Hound Dog. Η συγκεκριμένη αυθεντική εκτέλεση με τα δυναμικά γεμάτα αυθορμητισμό φωνητικά της Thornton που μιλούν για έναν άντρα παράσιτο θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη γέννηση του rock and roll και επηρέασε βαθιά τη μουσική ιστορία πριν ακόμα το τραγούδι γνωρίσει αυτή τη δεύτερη παγκόσμια επιτυχία το 1956 μέσα από τη διασκευή του Elvis Presley. Πάμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε ταξίδι στο χρόνο εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 με τον J.J. Cale να γράφει τότε το εξαιρετικό Midnight in Memphis και να το τραγουδά με αυτή την τεμπέλικη, με αυτόν τον τεμπέλικο τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολύ blues σήμερα.

Αυτό ήταν το Midnight in Memphis. Είναι ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική και ερμηνεία φυσικά του J.J. Cale, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν. Έχουμε πει ότι είναι πρωτοπόρος του συγκεκριμένου Tulsa Sound, ενός χαλαρού κράματος από blues, από country, από rockabilly, και πολλές φορές βάζει και jazz στοιχεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά σε κάποιο από τα κλασικά προσωπικά του studio album, αλλά έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το 1997 ως ένα από τα προηγουμένως ανέκδοτα κομμάτια του, που συμπεριλήφθηκαν στη διπλή αναδρομική συλλογή album Anyway the Wind Blows, άνω κάτω τελεία The Anthology. Και βέβαια αργότερα, αφού το έψαξε ο κόσμος, το άκουσε, ενσωματώθηκε και σε άλλες γνωστές συλλογές, όπως το Definitive Collection. Από εκεί το πήραμε εμείς και σας το φέραμε. Και το τραγούδι φέρει όλα τα τυπικά μουσικά χαρακτηριστικά του J.J. Cale. Αυτό το laid back ύφος, είναι ορχιστρικό βέβαια. Και φυσικά μινιμαλιστική όσον αφορά στα περάσματα η κιθάρα. Είναι και στοιχεία που επηρέασαν βαθύτατα την παγκόσμια ροκ σκηνή και καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton και Dire Straits. Τώρα, το Moving On, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα blues κομμάτι που αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού πολιοργανίστα Ben Harper και του θρυλικού Αμερικανού μουσικού της φυσαρμόνικας Charlie Musselwhite. Αυτοί λοιπόν ενώθηκαν εδώ για να δημιουργήσουν το κοινό τους άλμπουμ με τίτλο No Mercy in This Land. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2018. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Ben Harper, όπως και το υπόλοιπο υλικό του δίσκου, ο οποίος λειτουργήσε ως η συνέχεια της πρώτης εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας τους στο άλμπουμ Get Up που είχε βγει το 2013, και νομίζω ότι είχε αποσπάσει και βραβείο Grammy. Και στην ηχογράφηση του Moving On, το οποίο κυκλοφόρησε ως single προάγγελος έτσι, του δίσκου, τα gospel και blues φωνητικά του Harper και η slide κιθάρα του συνδυάζονται με τα χαρακτηριστικά σόλο της φυσαρμόνικας του Musselwhite, ενώ το ρυθμικό κομμάτι πλαισιώνεται από το συγκρότημα του Harper, τους Relentless 7, με έναν εξαιρετικό Jason Mozersky στην κιθάρα και τον γνωστό Jimmy Paxson στα τύμπανα. Όλα αυτά φυσικά εσείς εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής 981, 91,2 στα FM, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ, σε όλο τον κόσμο, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, το Crossroads είναι ένα κομμάτι που ηχογράφησε ο εξαιρετικός κιθαρίστας και συνθέτης και παραγωγός και γνωστός από τη δουλειά που είχε κάνει με τους Buena Vista, ο Ray Cooder. Αλλά η πρώτη του ιδιότητα είναι μουσικός και κιθαρίστας και κατ' επέκταση συνθέτης. Λοιπόν, το 1986 στην ταινία Crossroads, σε σκηνοθεσία του Walter Hill, το τραγούδι αποτελεί μια διασκευή του ιστορικού blues κομματιού Crossroad Blues του Robert Johnson το 1936, κυκλοφόρησε και το 1986 σε αυτή την εκτέλεση για τις ανάγκες της ταινίας. Ο Ray Cooder έχει μια εξειδίκευση στην τεχνική της slide κιθάρας και είναι γνωστός για την έρευνα που κάνει στα παραδοσιακό blues, αλλά γενικότερα και στην αυτό που θεωρούν οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων, παραδοσιακή μουσική τους. Ανέλαβε ολόκληρη την ορχήστρωση και την παραγωγή του άλμπουμ, ενώ στη ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετέχουν διακεκριμένοι μουσικοί, όπως ο Jim Keltner στα τύμπανα, ο Nathan East στο μπάσο και ο Walt Flower στα πνευστά, με τα φωνητικά να ανήκουν στο ηθοποιό και μουσικό Joe Seneca, ο οποίος υποδιόταν τότε στο Willie Brown στην ταινία με τον Ralph Macchio συμπροταγωνιστή. Τώρα, το Shake Your Hips είναι ένα εμβληματικό swamp blues κομμάτι. Ηχογραφήθηκε και γράφτηκε από τον Slim Harpo κατά κόσμο James Moore, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του blues στη Λουιζιάννα, με το χαρακτηριστικό του στυλ στη φυσαρμόνικα και τα φωνητικά. Το 1965 ηχογραφήθηκε η αυθεντική έκδοση που είχε βγει σε συγκλάκι τότε και μάλιστα έγινε αυτή η ηχογράφηση στα Crowley Studios, στο Crowley της Λουιζιάννα. Είναι studios που έχουν ηχογραφήσει μεγάλα blues κομμάτια. Παραγωγός ο J.D. Miller. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 1966 ο σίγκλ το Shake Your Hips με το Midnight Blues στην δεύτερη πλευρά, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ του Slim Harpo Baby Scratch My Back. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικής της περιοχής, όπως ο Randolph Richard και ο James Johnson στις κιθάρες και ο Σάμι Μπράουν στα τύμπανα, δημιουργούν ένα υπλοτικό επαναλαμβανόμενο boogie riff με έντονο απόϊχο, το οποίο άσκησε τεράστια επιρροή στη ροκ μουσική, οδηγώντας κιόλας στην διάσημη διασκευή του κομματιού από τους Rolling Stones για το άλμπουμ τους Exile on Main που είχε βγει το 1972.

Αυτό είναι ένα κλασικό rhythm and blues κομμάτι. Αυτό που ακούσαμε το λέγεται You Can't Judge My Book by Its Cover. Δεν μπορείς να κλείνεις δηλαδή το βιβλίο από το εξώφυλλο, πολύ σοφό. Γράφτηκε από έναν θρυλικό Αμερικανό μπλουζίστα, συνθέτη και παραγωγό, το Willie Dixon. Και ηχογραφήθηκε από τον πρωτοπόρο Αμερικανό τραγουδιστή και κιθαρίστα Bo Diddley, κατά κόσμον Elias McDaniel. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1962 ως σίγκλ από την Checker Records. Ήταν η θυγατρική μιας κλασικής εταιρείας της μαύρης μουσικής, την Jazz Records. Έφτασε στο νούμερο 21 του Billboard της εποχής, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε και στο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο Bo Diddley, γνωστό και ως το λευκό άλμπουμ του 1962, για να ξεχωρίζει από το μόνιμο ντεμπούτο του 1958. Πλαισιώνεται εδώ ο Bo Diddley από μουσικούς θηρία όπως ο Jerome Green στις μαράκες, ο Jesse James Johnson στο μπάσο, ο ίδιος στην κιθάρα, διότι ήταν χαρισματικός κιθαρίστας και ήταν ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του rock and roll. Γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στα blues και τη rock μουσική και έμεινε στην ιστορία ο ρυθμός που ακούσατε βέβαια και που χρησιμοποιούσε στα κομμάτια του. Το ονόμασαν έτσι η κριτική της εποχής Bo Diddley Beat. Επηρέασε αμέριτρη τους καλλιτέχνες από τους Rolling Stones, τους Who, τον Buddy Holly, μέχρι και τους Clash και τους U2. Εκτός από το ρυθμό, υπήρξε και πρωτοπόρος στις τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας, καθώς πειραματίστηκε με την παραμόρφωση των distortion που λένε οι κιθαρίστες, το echo και το τρέμολο είναι ένα εφέ πάνω στην κιθάρα, ενώ έγινε αναγνωρίσιμος παγκοσμίως και θα το έχετε προσέξει αν χτυπήσετε στο Google Bo Diddley, θα τον δείτε σε φωτογραφίες να παίζει μια ορθογώνια ή τετράγωνη κιθάρα και φυσικά και οι εμφανίσεις του γέμιζαν ενέργεια το χώρο. Τώρα άλλος ένας τύπος που δεν ήταν τόσο χορευτής ήταν ο Buddy Waters. Το Got My Mojo Working είναι ένα εμβληματικό blues κομμάτι που γράφτηκε από τον Preston Red Foster και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Ann Cole το 1956, αλλά ταυτίστηκε απόλυτα με τον Muddy Waters, τον πατέρα του σύγχρονου Chicago.

blues που λένε, ο οποίος το ηχογράφησε το 1957, τροποποιώντας μέρος των στίχων και του ρυθμού. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως single το 1957, χωρίς να γνωρίσει άμεση εμπορική επιτυχία στα τσάρτ της εποχής. Ωστόσο, η ζωντανή κατηγιστική εκτέλεσή του στο Newport Jazz Festival το 1960 και η ηχογράφηση του οποίου κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά στο ιστορικό live album at Newport 1960. Λοιπόν, το μετέτρεψε σε παγκόσμιο ύμνο της rock and roll και blues σκηνής. Στην κλασική στούντιο ηχογράφηση του 1957, ο Muddy Waters πλαισιώνεται από τη θρυλική μπάντα του, στην οποία συμμετείχαν ο Little Waters στη φυσαρμόνικα, ο Otis Pan στο πιάνο, ο Jimmy Rogers στην κιθάρα και ο Willie Dixon στο μπάσο, παρακαλώ, και ο Fred Billow στα τύμπανα, και δημιούργησαν ένα σημείο αναφοράς για τη μουσική ιστορία. Και αυτοί, αλλά και ο Muddy Waters το 1999 τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Hall of Fame.

Αυτός ήταν ο Ότις Ρας. Είναι ένα κλασικό σου blues τραγούδι, το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από το Slim Harpo το 1957. Ο Ότις Ρας είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς κιθαρίστες και τραγουδιστές του Chicago Blues. Γνωστός για αυτό που λένε West Side Sound και για επιτυχίες όπως το I Can't Quit You Baby. Το τραγούδισε και αυτό το τραγούδι και γνώρισε τεράστια επιτυχία και βέβαια από το Slim Harpo επηρέασε τη βρετανική blues αναβίωση και διασκευάστηκε στην πορεία των χρόνων από κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της rock όπως οι Kings, όπως οι Yardbirds, όπως ο Johnny Winter, όπως ο Johnny Hammond και πιο πρόσφατα οι Steve Miller και ο Peter Frampton το διασκεύασαν και αυτοί. Τώρα το Let's Make It είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε από τον μεγάλο Johnny Lee Hooker. Μια ηχογράφηση του 1960 στο Σικάγο, παραγωγή του Calvin Carter και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ως single, γνωρίζοντας εμπορική επιτυχία, καθώς κατάφερε να μπει στο Billboard και μάλιστα στο νούμερο 29, όχι σε κάποιο ειδικό section του blues, αλλά στη γενική κατάταξη του Billboard. Αργότερα συμπεριλήφθηκε και στο κλασικό στούντιο άλμπουμ του Johnny Lee Hooker με τίτλο Traveling, που κυκλοφόρησε επίσης το 1960. Στην ηχογράφηση του κομματιού ο Johnny Lee Hooker πλαισιώνεται από ένα κορυφαίο rhythm section της jazz και blues σκηνής του Σικάγο, το οποίο αποτελούταν από τον Quinn Wilson στο μπάσο και τον Fred Below, διάσημο για τη συνεργασία του με το Little Water και το Muddy Waters στα τύμπανα, και δημιούργησε το χαρακτηριστικό ρυθμικό boogie steel που επηρέασε βαθύτατα τη rock σκηνή στην δεκαετία του 60.

Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Flying High, είναι οργανικό, είναι instrumental δηλαδή, όπως το καταλάβατε. Το ηχογράφησε ο θρυλικός BB King, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς των blues για το μοναδικό του παίξιμο στην κιθάρα και την εμβληματική του προσωπικότητα. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την πρώιμη περίοδο της καριέρας του, στις αρχές της δεκαετίας του 50, περίπου το 1952, στα πλαίσια των ιστορικών συνεδριών του καλλιτέχνη με τους αδερφούς Bihari, με τον ίδιο να οδηγεί τη σύνθεση μέσα από τα χαρακτηριστικά καθαρά στα κάτω περάσματα της κιθάρας του. Αν και δεν κυκλοφόρησε τότε ως το κεντρικό single, το Flying High διασώθηκε μέσα από τα αρχεία του RPM Kent, ενός ιδρύματος και ραδιοφωνικού σταθμού, και συμπεριλήφθηκε αργότερα σε σημαντικές αναδρομικές συλλογές και άλμπουμ που παρουσιάζουν τις ρίζες του καλλιτέχνη, με πιο χαρακτηριστική την έκδοση το His Dynamite το 1998, προσφέροντας μια καθαρή καταγραφή του τρόπου με τον οποίο ο BB King διαμόρφωνε τον ηλεκτρικό blues ήχο που επηρέασε πραγματικά γενιές μουσικών παγκοσμίως. Θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Sugar Ray Rayford με το εξαιρετικό Time to Get Moving, ένα σύγχρονο blues κομμάτι που το ερμηνεύει ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Τέξας, γνωστός για τη δυναμική gospel φωνή του και φυσικά με όλες αυτές τις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy να τον ακολουθούν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2019 ως το πρώτο ψηφιακό single και ήταν και έτσι πρόδρομος του studio album που θα κυκλοφορούσε λίγο αργότερα με τίτλο Somebody Save Me, το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Τη σύνθεση, του στίχους και την παραγωγή του κομματιού υπέγραψε ο έμπειρος παραγωγός και τραγουδοποιός Eric Korn, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει μια ομάδα κορυφαίων μουσικών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και ο Rick Holmstrom στην κιθάρα, ο Taras Prodynyk στο μπάσο, ο Matt Tekku στα τύμπανα και ένα πλήρες section πνευστών, και συνθέτουν όλοι αυτοί μαζί ένα πλούσιο ρυθμικό ήχο που συνδυάζει τα κλασικά Memphis Soul στοιχεία με το σύγχρονο ηλεκτρικό blues.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και λίγο Hound Dog Taylor. Το Give Me Back My Wig, ένα καταιγιστικό Chicago Blues που είναι καταπληκτικό και για κλείσιμο. Εξαιρετική slide τεχνική στην κιθάρα και το γεγονός ότι είχε 6 δάχτυλα στο αριστερό του χέρι τον έκαναν μύθο. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971 και αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι του μνημειώδους ομώνυμου ντεμπούτο άλμπουμ του Hound Dog Taylor and the House Rockets. Λοιπόν, εγώ θα χαιρετήσω κάπου εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: Μαχώτης της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό. Ο καιρός. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια έως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Είμαστε και πάλι μαζί μετά από αρκετές ημέρες χαλάρωσης, θα το πούμε έτσι καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι του μεγάλου δικτύου των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών, που συναντιόνται τέτοια ώρα κάθε απόγευμα. Η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και την Δώρα Δασκάλου σήμερα μαζί μου να φροντίζει τον ήχο. Θα ταξιδέψουμε έως και τις 5 μαζί. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να συντονιστείτε και από εκεί μαζί μας με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25520 22751 ή 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Δευτέρα, συνηθίζουμε να λέμε και μια καλή εβδομάδα, ας την πούμε και ας είναι και απόγευμα πια. Και με πολύ χαρά σήμερα θα φιλοξενήσω σε λίγο τον συνθέτη. Και μάλιστα έναν άνθρωπο που έχει χαρακτηριστεί σαν συνθέτης με τις πιο επιδραστικές επιτυχίες στο χώρο του ελληνικού, του νέου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Ορέστη Ντάντο, θα μας παρουσιάσει το πολύ συμμετοχικό του άλμπου με τίτλο «Χέρια στο Θεό». Και λέω πολύ συμμετοχικό γιατί σε αυτό ερμηνεύουν η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Λίωα Καραπατάκη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Βασίλης Προδρόμου, η Νεφέλη Φασούλη και φυσικά ο ίδιος ο Ορέστης Ντάντος. Αργότερα θα συναντήσουμε τον Παύλο Δαμιανίδη να μας παρουσιάσει, μετά αν θυμάστε από το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι του, έρχεται ακόμη ένα που έχει τον τίτλο «Μ' αρέσεις», αυτή τη φορά μαζί με τον Ζαν στην ερμηνεία, ένα ντουέτο δηλαδή. Θα είναι μαζί μας ο Παύλος λίγο αργότερα για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε λαϊκά. Ορέστης Ντάντος από το άλμπουμ «Χέρια στον Θεό».
3: Δάνεισέ μου απόψε ένα καλό κοστούμι, να καταδυθώ στις νύχτας στο λαγούμι, να προσποιηθώ κι εγώ λίγο το μάγκα, να τα

0: Και είναι η ώρα να καλησπερίσω εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ανατολικής, Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, από τις Σέρες δηλαδή μέχρι και ψηλά στον Εύρο και μέσα από το Ερτακό παντού, έναν καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, έχει καταφέρει να χτίσει έτσι μια ιδιαίτερη και μια ξεχωριστή μάλιστα σχέση με το κοινό, μέσα από τραγούδια που εξιστορούν αλλά και ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και το βαθιά προσωπικό βίωμα. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι όλα τα τραγούδια του Ορέστη Ντάντου και χαίρομαι που σήμερα συναντιόμαστε πρώτη φορά εδώ. Καλησπέρα, Ορέστη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς σε βρίσκω?
1: Εδώ στο σπίτι είμαι, σε πρόβα. Έχω βγει για λίγο για να σας μιλήσω.
0: Ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό λοιπόν. Ευκαιρία σήμερα να τα πούμε λιγάκι. Γι' αυτόν τον δίσκο, Ορέστη, που είναι γεμάτος πραγματικά με εσωτερικές αναζητήσεις, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι όσον αφορά τους στίχους. Από την άλλη, έχεις αυτήν την ιδιαίτερη και σύγχρονη ματιά πάνω στο λαϊκό, ας πούμε, τραγούδι, ή πάνω στο τραγούδι, να μην το γενικεύσω.
1: Αυτός είναι ένας δίσκος, καταπιάστηκα ας πούμε με το λαϊκό τραγούδι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ που δεν
0: Σωστά.
1: έχω σχέση ουσιαστικά με το λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι βασικές μου είναι το λαϊκό τραγούδι. Οπότε αφέθηκα να βάλω στοιχεία τα οποία δεν είναι αμυγός
2: λαϊκά,
1: όπως ας πούμε τα καταλάβαινα εγώ έτσι με πολύ αφορμητισμό και χωρίς πολύ σκέψη.
0: Mm-hmm. Χαρακτηρίζεις, μάλλον υπάρχει ένας όρος που το χαρακτηρίζεις και λες για το νέο λαϊκό, ας πούμε, ελληνικό τραγούδι. Είναι και ένας όρος βέβαια που φαντάζομαι είναι δικό σου, όμως...
1: Είναι τελείως δικό μου. Ξέρεις, φτιάχνεις ένα project στο μυαλό σου στην πραγματικότητα για να βρεις ένα νόημα πίσω από αυτό που φτιάχνεις.
0: Αν γίνεται, σε παρακαλώ, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο σου γιατί ακούγεται κάπως περίεργα. Αν είναι εύκολο. Ναι, ωραία. Ναι, τώρα καλά.
2: Ωραία. Ουσιαστικά φτιάχνεις ένα project μόνος σου στο κεφάλι σου, οπότε και αυτός είναι ένας όρος αυτοσχέδιος δικός μου για να δώσει ας πούμε σχήμα στο δίσκο όταν δεν είχε φτιαχτεί ακόμα.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό.
0: Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί πριν από χρόνια νεολαϊκό ας πούμε εννοούσαμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις τι λέω, ναι. Αυτός ο όρος πάντως, ναι, νομίζω είναι πολύ αυτό που ακριβώς που είπες, αυτό που ο δικός σου ήχος κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, και γι' αυτό και διάλεξα παιδιά της νέας γενιάς, δηλαδή το είχα βάλει αυτό σαν όρο μέσα μου, ας πούμε, ότι θα είναι παιδιά νέας γενιάς, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο υλικό στο σήμερα.
0: Mm-hmm. Πάντως και όπως ξεκινάει το άλμπουμ, θέλω να σου πω ότι από τα 11 τραγούδια πραγματικά δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το αγαπημένο μου. Είναι όλα τόσο ενδιαφέροντα τραγούδια και μουσικά αλλά και στιχουργικά. Ξεκινώντας όμως από το «Πάμε να ακούσω λαϊκά» που ήδη τα ακούσαμε και πριν από λίγο, νομίζω ότι είναι μια δήλωση ταυτότητας κατά κάποιον τρόπο.
1: Αυτό είναι το εισαγωγικό
2: κομμάτι που δίνει όλο το χαρακτήρα.
0: Μπράβο. Yeah. Ναι. Εσύ σαν άνθρωπος που όπως είπες και λίγο πριν δεν είσαι του λαϊκού ας πούμε τραγουδιού, τι πιστεύεις ότι έχει χάσει το λαϊκό τραγούδι, έχει χάσει χρώμα, έχει χάσει ουσία, τι στο σήμερα?
2: Εντάξει, δεν έχω όμως στο πείρας, δεν είναι δίσκος σωτηρίας.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: Αυτό που πάντα με γοητεύει στο λαϊκό τραγούδι είναι κυρίως η απλότητα που έχει ο στίχος, που με πολύ εύστοχο τρόπο χτυπάει ας πούμε καρδιά. Αυτό μ' αρέσει και πάντα, γιατί και στις άλλες μουσικές, δηλαδή εγώ είμαι του ηλεκτρικού τραγουδιού.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Και αυτό είναι ένα λαϊκό τραγούδι, με την έννοια ότι πάλι μιλάει απλά, προσπαθεί να μιλήσει απλά και κέρια.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό πάντα είναι αυτό που με ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Το ίδιο κάνει και η μουσική, είναι μια απλή φόρμα, mm-hmm. η οποία όμως, συνδυασμό με το στίχο, ακριβώς αυτό που θέλει να πει, θέλει να το πει άμεσα, αλλά να είναι και βαθύ αυτό που προσπαθεί να πει, να μην είναι επιφανειακό. Όταν επιτυγχάνεται αυτό, θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι.
0: Mm-hmm. Ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή δήλωση. Και μια και το λες τώρα, αλήθεια, όταν ολοκληρώνεις ένα τραγούδι, καταλαβαίνεις ότι να τώρα αυτό ρε παιδί μου, μιλάει αληθινά τέλος πάντων, μιλάει για μένα, μιλάει για τον κόσμο και φαντάζομαι ότι θα φτάσει και εκεί που πρέπει.
2: Καλά, δεν εννοούσα ότι τα δικά μου είναι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, έτσι. Ενώ ότι τότε πετυχαίνει πραγματικά ένα τραγούδι να είναι σπουδαίο. Μακάρι, αυτό δεν το κρίνω έτσι κι αλλιώς εγώ.
0: Ναι.
2: Κανένα δεν το κρίνει, αυτό ο χρόνος πάνω να το κρίνει.
0: Σωστά. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι, ας πούμε, στο δικό σου μουσικό στερέωμα αντιλαμβάνεται κανείς και το αστικό λαϊκό και την ποίηση πολλές των περιπτώσεων και την, κυρίως την καθημερινή γλώσσα, Ορέστη.
1: Αυτό προσπάθησα.
2: Θα το δείξω κυρίως, δηλαδή πολλές φορές, όχι αυτό λογοκρίθηκα, αλλά δεν ήθελα να γύρει πολύ σε ένα πιο ποιητικό στίχο.
0: Κατάλαβα.
2: Το έκανα. Εδώ ήθελα τα πράγματα να είναι απλά, όχι απλοϊκά, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Σωστά.
2: Πώς θα πεις κάτι και δεν θα είναι, ας πούμε, φτηνό, έτσι, ρηχό και φτηνό, αλλά θα το πεις με απλό τρόπο και θα έχει ένα βάθος. Αυτό προσπάθησα δηλαδή.
0: Ξέρεις κάτι, έχω την εντύπωση, όπως είσαι και εσύ, αλλά υπάρχει και μια ακόμη πιο νέα και ίσως και λίγο παλαιότερη γενιά δημιουργών, έτσι, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη να επαναπροσδιορίσουν το λαϊκό τραγούδι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, που συμβαίνει στις μέρες μας.
2: Δεν σταματάει ποτέ αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι η συνέχεια του παραδοσιακού μας.
0: Μπράβο, ναι, του μοτίβου.
1: Αν θέλουμε, είναι βασικό κομμάτι
2: αυτής χώρας και αν θέλεις αν την αγαπάς αυτή τη χώρα μουσικά, εννοώ,
1: ουσιαστικά
2: πρέπει να συνεχίσεις και το λαϊκό της τραγούδι, γιατί αυτή είναι η βάση της.
0: Και οι στίχοι σου αντιλαμβάνομαι ότι και αυτή είναι στην καθημερινότητα κουμπάνε, δηλαδή στη μοναξιά, τη φθορά, την ανάγκη, την παρηγοριά, τον έρωτα και όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, εκεί αναλώνονται κατά κάποιον τρόπο, με σε εισαγωγικά τη λέξη, οι στίχοι σου, σωστά?
1: Ναι, ως περιεχόμενο δεν
2: έχουν κάτι εξαιρετικό. Εξάλλου,
1: όλη η τέχνη με τα
0: αυτό ας το κρίνει κάποιος άλλος αν έχουν κάτι εξαιρετικό.
1: Όχι, όχι, εννοώ, ως περιεχόμενο το λέω με την έννοια, ο έρωτας, ο θάνατος, η μοναξιά, ο χρόνος, πέντε θέματα είναι.
0: Ναι.
1: Που καταπιάνονται οι άνθρωποι και με αυτά ταλαιπωρούνται όλη τη ζωή. Δεν, αλλά το ζήτημα είναι να βρεις έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλήσεις για αυτά τα πέντε θέματα.
0: Ναι. Έχει κάτι παραπάνω όμως, νομίζω, ο στίχος σου, Ορέστη. Θυμίζει έτσι, εμένα μου κάνει κάτι σε κινηματογράφου. Μεταξιδεύει όταν ακούω τα τραγούδια σου. Είτε αυτά τα καινούργια τώρα που έρχονται σε αυτό το άλμπουμ, είτε και τα παλαιότερά σου.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Όπως κοπλημένο το παίρνω.
0: Χέρια στο Θεό, λοιπόν, στον Θεό. Επέλεξε αυτό τον τίτλο γιατί?
1: Είναι από αυτό το πράγμα του τραγούδι που ακούω.
0: Ναι. Πέρα από αυτό.
1: Είναι μια επίκληση, ας πούμε.
2: Είναι τα χέρια τα εξωμένα σαν να χορεύεις. Οπότε ουσιαστικά η αναφορά είναι στο χορό το λαϊκό.
1: Αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε
2: σαν εικόνα και τη δεύτερη ανάγνωση που μπορεί να έχει αυτό. Μπορεί να είναι μια επίκληση, ας πούμε, στο θείο ή σε κάτι, στην παράκληση για κάτι.
0: Εξού και η καρέκλα, η ψάθινη, η παλιά, τέλος πάντων, του Πάλκου, να το πω έτσι για να καταλάβω.
1: Του Πάλκου ή του λαϊκού μαγαζιού, τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ναι, με τα φώτα παλιά που κρεμόντουσαν από πάνω. Τι ωραίες σκηνές. Αυτός ο κύκλος τραγουδιών, γιατί εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον, ξεκίνησε τώρα την πορεία του. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να κάνεις παρουσίαση.
1: Όχι, δεν έγινε παρουσία.
0: Δεν έγινε ακόμα.
1: Θα την κάνουμε μετά το καλοκαίρι. Θα δώσουμε κάποιο χρόνο και όλα τα κομμάτια έτσι με το καλοκαίρι και θα την κάνουμε τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Για το καλοκαίρι, μια και αναφέρθηκες, τι ετοιμάζεις?
1: Το καλοκαίρι θα είμαι καλεσμένος. Έχουν γίνει δύο πολύ
2: ευχάριστες συνεργασίες με τους Pix Lux και Θεσσαλονίκη και με τον Μπαταλίδη στο Λυκαβητό τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, έτσι ήταν πολύ τιμητικό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ουσιαστικά υπάρχει άλλος ένα live του Μέντα FM 5-6 το 2 Αθηνών εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ναι, θα ανακοινωθούν κι άλλα.
0: Ναι, και θα ανακοινωθούν. Πες μου λίγο τώρα, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τις ξεχωριστές φωνές που έχεις επιλέξει σε αυτό εδώ. Νέα παιδιά, όπως είπες και εσύ, αλλά έχουν τόσο ουσία και βάθος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι για πρόκρεμα, θεωρώ.
0: Μπράβο, ναι, έτσι είναι.
2: Του είδους,
1: δηλαδή από την Ηλία Γραγματάκη, την Εφέλη Φασούλη,
2: την Κατσιμίχα, τη Μαριάννα, από τις γυναίκες και το Βασίλη τον Προδρόμου, τον Μπάκουλη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και ο τραγουδοποιός.
0: Εξαίρετος.
2: Ναι, ήταν μια επιλογή και από το τραγουδιστικό του κομμάτι, τον θεωρώ και ένα σπουδαίο τραγουδοποιό. Οπότε είναι μια παλέτα, ας πούμε, από όλα τα νέα παιδιά
1: του τραγουδιστές που αγαπάω.
0: Mm-hmm. Ξέρεις και η Μαριάννα, γιατί εντάξει, έχω μιλήσει και αρκετές φορές και μαζί της, όμως και με τους υπόλοιπους που ανέφερες. Ωστόσο, έχει κάτι διαφορετικό. Στέκομαι σε αυτήν. Γιατί ξεκίνησε πολύ δειλά την πορεία της και τώρα έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
1: Εντάξει, είναι το viral, το γνωστό. άμα δεν γίνει στο TikTok, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι το
0: TikTok. Έτσι, έτσι.
1: Εμείς όμως την είχαμε διαλέξει έτσι αλλιώ πριν γίνει αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η επαφή είχε γίνει πολύ πριν.
0: Ναι. Και ο Βασίλης, καλά, ο Βασίλης, ο οποίος είναι και σε τόσα σχήματα τώρα, τι να πει κανείς. Ο άνθρωπος, ακόμη και σπαγκάνει, είναι απίστευτος.
1: Ίσως μέχρι τις τρεις μεγάλες φωνές.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί αντρικές φωνές δεν έχουμε πολλές.
0: Ναι.
1: Αντρικές έχουμε πολλές καλές.
0: Μάλιστα, οπότε χέρια στο Θεό, νέο άλμπουμ, όλες αυτές τις φωνές και τρία τραγούδια που ερμηνεύεις εσύ, σωστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και πολλά που είναι ντουέτα, δηλαδή είναι παράλληλα.
0: Πού βρίσκουν φίλοι ακροατές να ακούσουν τα τραγούδια σου?
1: Το παρόν στο Spotify μόνο, αλλά θα ανέβει και στο YouTube.
0: Να το καλώ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Ήταν ο Ρέσις Ντάντος, αυτός ο ξεχωριστός δημιουργός. Με αυτόν τον πολυσυμμετοχικό δίσκο γεμάτο με αναζητήσεις εσωτερικές, με λαϊκή ψυχή κατά βάθος, ή τουλάχιστον με τη ματιά πάνω στο λαϊκό τραγούδι τη δική του, του Ορέστη Ντάντο, εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη.

Έχει αυτή τη διαφορετικότητα ο Ρωστή Ντάντο στη γραφή του και στους στίχους του βέβαια, αλλά και στις μουσικές του. Είναι αυτό το πάντρεμα, να το πω, παραδοσιακών μελωδιών, αλλά με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και με βάθος πάντα. Κι ας λέει ο ίδιος, όπως λίγο πριν είπε, ότι είναι απλοϊκά γραμμένα τα τραγούδια του πάντα. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει την πορεία του γράφοντας τραγούδια για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο είχε παίξει στην πορεία του και ο Γιώργος Ανδρέου. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να πάμε και μισή ευκαιρία να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Εδώ, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαρία Κατρινού.

λέει ο φίλος ο ακροατής, το νερό στη βάρκα μας δεν θα τα ακούσουμε. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε, γιατί ακούμε τώρα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, το Χέρια στον Θεό, και εδώ το θάνατο αποθητικό με τον Βασίλη Προδρόμου.

0: Η ώρα είναι 4:30, οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί
3: με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.

0: Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου και αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο, παλιά θυμάστε, με την Γλυκερία. Θοδωρής Κοτονιάς, βεβαίως, από το τελευταίο του άλμπουμ, το ζωντανά ηχογραφημένο στην Τεχνόπολη και σε βινήλιο μπορείτε να το βρείτε. Με τα μακρινά ξαδέρφια είχε ξεκινήσει την πορεία του. Φυσικά δεν διαλύθηκαν τα μακρινά ξαδέρφια, ξανασυναντήθηκαν και σε αυτήν τη συναυλία που έγινε, νομίζω, τον Ιούνιο του 24 στην Τεχνόπολη, καταγράφηκε, προκειμένου να γιορταστούν τα 20 χρόνια της μουσικής πορείας του Θοδωρή Κοτονιά, μαζί του Δημήτρης Ζερβουδάκης, όπως εδώ, Βασίλης Κουλάς, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ερμηνευτές. Θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε εδώ στο δίκτυο με τον Θοδωρή Κοτονιά την επόμενη Πέμπτη. Αν θυμάμαι καλά, καθίστε λίγο να δω το ημερολόγιο μου, σας λέω, αλλά μην σας λέω και ψέματα. Είναι 28 του μηνός, Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Οπότε θα μας τα πει όλα ο Θοδωρής για αυτό εδώ το άλμπουμ του, αλλά και για τις εξαιρετικές συναυλίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Τώρα, συνεχίζουμε την εκπομπή και πάμε σε έναν φίλο αγαπημένο. Έτσι θέλω να τον αποκαλώ, τον Παύλο Δαμιανίδη, γιατί κάθε φορά που ετοιμάζει κάτι, πριν από όλους το στέλνει. Οπότε να και συνέβη ένα καινούριο τραγούδι από το υπερχόμενο τρίτο του άλμπου με τον τίτλο «Μ' αρέσει». Θυμάστε όταν τραγουδούσαμε και χορεύουμε ταγκό μαζί του τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, και μάλιστα σε πρώτη μετάδοση εκείνο το τραγούδι, και αυτό έτσι θέλαμε, αλλά λόγω της άδειας δικής μου δεν γινότανε. Οπότε, Παύλος Δαμιανίδης μαζί με τον Ζακ, «Μ' αρέσεις». Και μετά

0: Δίκτυο Ορεστιάδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών, πάντα της ΕΡΤΑ. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη μεριά του ανέμου και να, ένας τραγουδοποιός που το έχω ξαναπεί επανειλημμένα μέσα από τις εκπομπές καθημερινά εδώ, ότι είναι από εκείνες περιπτώσεις τραγουδοποιών και ανθρώπων της μουσικής και ερμηνευτών παράλληλα, που δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο, τις έτοιμες αν θέλετε συνταγές, μέσα από τη ζωντανή επαφή με τον κόσμο που συνεχίζει στις γειτονιές, στις πλατείες, στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από τα live του. Ανήκει δηλαδή σε εκείνα τα παιδιά που κουβαλούν στις αποσκευές τους όλο αυτό αν θέλετε το βίωμα της πόλης και γίνεται και τραγούδι μέσα από αυτήν εδώ, φαντάζομαι, θα μας τα πει και ο ίδιος, αμεσότητα που έχει ο δικός του μουσικός δρόμος με την τραγουδοποιία, που είναι και προσωπική και βαθιά προσωπική και είναι και καθημερινή και είναι αληθινή. Και έρχεται τώρα με το «Μ' αρέσεις», ένα τόσο ωραίο ντουέτο με τον Ζαν, που μιλάει ας πούμε για τον σύγχρονο έρωτα. Θα μας τα πει ο ίδιος, τι τα λέω εγώ. Ο Παύλος Δαμιανίδης είναι μαζί μας. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα σου, Παύλε, και για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με κάλεσε στην πολύ φιλόξενη εκπομπή σου.
0: Τι λες τώρα, είναι χαρά μου, χαρά μου. Έχουμε να τα πούμε άλλωστε από αρχές Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, τότε ταξιδεύουμε ταγκό.
1: Ναι, τότε ήταν τα Χριστούγεννα, ναι,
0: μπράβο. Σωστά. Έτσι, ναι, ναι. Τι γίνεται, για πες μου τώρα γι' αυτό εδώ το τραγούδι, γιατί ξέρεις κάτι, το «Μ' αρέσεις» ξεκινά στο μυαλό, αν τα ακούσει κανείς, και σαν φράση μόνο, σαν μια φαινομενική απλή φράση, ρε παιδί μου, αλλά από πίσω της κρύβει όμως και όλη την, μέσα από το τραγούδι σου πάντα, και όλη την αμηχανία, θα έλεγα, της εποχής.
1: Ναι, και νομίζω, δεν ξέρω αν είναι τόσο της εποχής ή αν είναι και λίγο διαχρονικό αυτό το θέμα.
0: Μα είναι, πάντα ήτανε.
1: Μπράβο αυτό, γιατί είναι κάτι τόσο απλό. Αυτό σκεφτόμουν όταν έγραφα το τραγούδι αυτό. Ότι είναι κάτι τόσο απλό που όμως εγώ, ας πούμε, τώρα έγινα 30 και ακόμα δεν μπορώ να το πω εύκολα. Προσωπικά, ας πούμε, σε μια κοπέλα που μου αρέσει. Οπότε, ναι, ξέρεις, πολλές φορές είναι πιο εύκολο, και είχα κιόλας κάποια συγκεκριμένη στο μυαλό μου εκείνη την περίοδο που το έγραψα. Οπότε, ξέρεις, είναι καμιά φορά πιο εύκολο να το πεις μέσα σε ένα στίχο κάπως, να το πεις μέσα από ένα τραγούδι, αυτή την τόσο απλή φράση στο ρεφρέν.
0: Άρα ο έρωτας σε κάνει να γράφεις διαφορετικά, αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, νομίζω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, εγώ είχα καιρό να το περάσω, οπότε μπορούσα να γράφω τραγούδια πιο κοινωνικοπολιτικά, δηλαδή ναι, ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο μου άλμπουμ στη Βόλτα είχα πιο άλλου είδους. Τώρα που άρχισα πάλι έτσι να ερωτεύομαι, να μ' αρέσουν, μπαίνει αυτό σαν πρώτη, σε απασχολεί αυτό πιο πολύ, ας πούμε, οπότε γράφεις γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό κιόλας στο συγκεκριμένο τραγούδι, στην τελευταία στροφή, στην τρίτη, λέω ότι με ρωτάς γιατί δεν γράφω ποια τραγούδια πιο ψαγμένα, τη ζωή να περιγράφω κοινωνικοπολιτικά, και απαντάει αυτός γιατί μ' αρέσεις, δεν μ' αρέσεις, και στο μυαλό μου είσαι εσύ, η στίχη και η μουσική κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάντως, μέσα το τραγούδι αυτό που μπορεί να είναι διαχρονικό μεν, αλλά μιλάει και για το σήμερα, για το τώρα, για τα νέα στάδια, πώς θα το πω, το έρωτα, μέσα από μηνύματα και stories.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι, μπράβο, στα κουπλέ είναι αυτό, είναι ναι. το πιο σημερινό. Είναι όπως το ζούμε όσοι τώρα, ας πούμε, φλερτάρουμε, ερωτευόμαστε και τα λοιπά, και είναι και έτσι αυτοσαρκαστικό, γιατί...
0: Πώς είναι αυτό, ρε εσύ, φίλε, τώρα.
1: Ναι, δεν είμαι καλός σε αυτά. δηλαδή, και εμένα μου λένε, οι φίλοι μου, μου λένε τώρα πρέπει να κάνεις react στο story, τώρα πρέπει να τη στείλεις αυτό. Δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ καλά αυτά τα μηνύματα, αυτά...
0: Δεν είναι πιο ωραίο το να βρεθείς από κοντά και να πεις όλα αυτά τα ωραία αισθήματα που έχεις, τέλος πάντων, με τον την σύντροφό σου.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι το ραντεβού, ας πούμε.
0: Αυτό, ναι. Τρέμουν τα πόδια σου.
1: Έτσι, ας πούμε, γίνεται μέσα από τα reaction στα story, από το chat, από το... Εμένα μου φαίνεται καταρχάς αυτόματα αμήχανο αν προσπαθήσεις να πιάσεις μια κουβέντα μέσα από το chat. Μου φαίνεται δηλαδή δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό κοροϊδεύω κιόλας, γιατί στην ουσία στο πρώτο κουπλέ δείχνει ότι αυτό συμπεριφέρεται τελείως παιδικά και... Δηλαδή οι κινήσεις του είναι πολύ λάθος, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ανήκεις, ξέρεις, σε μικρό ποσοστό ανήκεις εσύ, έτσι. Και είναι ωραίο αυτό που ανήκεις σε μικρό ποσοστό, να μην ασχολείσαι με όλα αυτά.
1: Ασχολούμαι, θέλω, δεν θέλω.
0: Καλά,
1: δεν
0: λίγο πολύ, ναι.
1: Αναγκαστικά, όπως το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως, αυτό... υπάρχει τόσο έντονη η εικόνα της αστικής νύχτας παράλληλα μέσω τραγούδι. Δηλαδή, αναφέρεσαι σε after party, σε live, σε ξενύχτια, σε καπνούς, σε περιπλανήσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι και λίγο προσωπικά βιώματα.
1: Είναι, ναι, είναι προσωπικά βιώματα, και μάλιστα επειδή το έγραψα αυτούς τους στίχους και... ήθελα να σου πει κάποιος άλλος. Εγώ περνάω τέτοιες φάσεις, να γυρίζω το βράδυ μόνος μου, ας πούμε, σε ένα μπαρ κτλ. Αλλά ήξερα έναν τραγουδοποιό που πέρα από πολύ ταλαντούχος και με ωραία φωνή κτλ., είναι και πιο πολύ σε αυτά μέσα. Οπότε πρότεινα να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, όπως σου είπες και εσύ, μαζί με τον Ζαν.
0: Για πες μου.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Είναι απίστευτος, ναι.
1: Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι ηθοποιός ο Ζαν. Έχει βγάλει όμως μία κασέτα. Είναι καταρχάς ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που δεν έχει βγάλει δίσκο. Έχει βγάλει κασέτα.
0: Έχει κασέτα, ναι. Είναι και άλλοι στο που ετοιμάζονται, αυτό μου λένε. Αλλά θα τα πούμε σε καιρό.
1: Ναι. Δεν το έχω πάρει πρέφα εγώ. Τον γνώρισα μέσα από κάποια μουσικά open mic που νομίζω ότι τα είχαμε ξανασυζητήσει αυτά που τα έκανα στην Αθήνα. Είχε έρθει να τραγουδήσει ως συμμετέχοντας. Από τότε έχουμε γίνει, ας πούμε, φίλοι και έχουμε τραγουδήσει μαζί σε live κτλ. Και όταν έγραψα τους στίχους αυτούς, το δεύτερο κουπλέ στην ουσία, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να τους πάρει κάποιος άλλος αυτούς τους στίχους και να τους τραγουδήσει κάποιος άλλος. Οπότε σκέφτηκα τον Ζαν. Και νομίζω ότι ήταν καλή, πολύ καλή επιλογή να το πούμε μαζί το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή έδεσε τόσο ωραία το ντουέτο σας. Καλά, μουσικά βέβαια, τι είχες στο μυαλό σου όταν έγραψες το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Μουσικά.
0: Δηλαδή έχεις τόσο ωραία μουσική φόρμα. Ενορχιστρωτικά, ποιος έκανε ενορχίστρωση?
1: Μπράβο, ενορχίστρωση και την παραγωγή και την ενορχίστρωση στην ουσία. Δηλαδή, γιατί εμείς που γράφουμε τα κομμάτια το έχουμε γράψει με μια κιθάρα.
0: Την κιθάρα, έτσι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Προκειμένου, έχω βρει τη μελωδία και κάποια περάσματα και κάποιες ιδέες. Τώρα έχω βρει και συνεργάζομαι με έναν πολύ καλό μουσικό και, που κάνει και παραγωγές, τον Άρη τον Ζέρβα, ο οποίος είναι της κορυφής αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι.
1: Δηλαδή σίγουρα θα έχεις παίξει πολλά κομμάτια που έχει κάνει την παραγωγή ο Άρης Ζέρβας, γιατί συνεργάζεται με το μισό ελληνικό
0: τραγούδι, ας πούμε. Έτσι, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Και το ηχογραφήσεις γίνανε στο στούντιο Matrix στην Κυψέλη, επίσης πολύ καλό για όποιον μένει Αθήνα και ψάχνει. Δηλαδή στούντιο είναι πολύ συμπαθητικός εκεί πέρα, ο Γιάννης, ο Πετρογιάννης που το έχει. Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαστήκαμε. Και το κάνανε έτσι, του είχα πει του Άρη, του είχα πει θέλω να το φτιάξουμε κάπως ενορχιστρωτικά, να είναι αυτό που δείχνει το βίντεο κλιπ, να είναι σαν ένα μπαρ, ας πούμε, που είναι νύχτα και είναι δύο τύποι και τι θα ακούγαν αυτοί οι τύποι πίνοντας το ουίσκι τους, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και λέγαμε πιάνο που να παίζει λίγο swing, ξέρω εγώ την τρομπέτα που θα κάνει αυτό. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
0: Το πήγες και λίγο παραπάνω, ακόμη και χρωματικά, δηλαδή ποιο σκηνοθέτησαν, δεν ξέρω, τότε είμαι πολύ ωραίο χρώμα το βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Ο Σπύρος ο Κουρκουλάς είναι επίσης... καταρχάς να πω ότι αυτά τα τραγούδια που βγάζω τώρα, δηλαδή και τα Χριστούγεννα που είχαμε μιλήσει πάλι και αυτό τώρα το Μ' Αρέσεις, θα είναι στο τρίτο μου άλμπουμ και τα έχω πάει πιο επαγγελματικά από ότι είχα πάει την Κοπάνα και τη Βόλτα τα δύο πρώτα μου.
0: Αυτό εσύ μόνο το καταλαβαίνεις. Εγώ εντελώς επαγγελματικά τα έβλεπα όλα τα προηγούμενα. Και την Κοπάνα και την Βόλτα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τα προηγούμενα ήταν home studio λίγα πράγματα στο κανονικό. Η κάμερα ήταν μια δική μας. Δηλαδή δεν είχα σκηνοθέτη, ας πούμε, με αφορμή αυτό το λέω. Ήταν μια κοπέλα, μια φίλη με πολύ καλό μάτι, αλλά με μια ερασιτεχνική κάμερα κτλ. Δηλαδή το γυρίζαμε έτσι και τα βίντεο κλιπ. Η μουσική ήταν, ας πούμε, στην Κοπάνα πιάνο έπαιζε ένας εξαιρετικός μεν, μη επαγγελματίας δε, ξαδελφός μου.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Υπήρχαν τέτοια στοιχεία. Τώρα είναι όλο επαγγελματικό, με τα καλά του και τα κακά του. Εγώ το απολαμβάνω.
0: Καιρός δεν ήτανε?
1: Ναι, το καιρός ήτανε και το θέμα είναι ότι είναι πολύ κοστοβόρο όλο αυτό. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι έτσι επαγγελματικά σε στούντιο, με επαγγελματίες μουσικούς κτλ., θέλει να δώσεις budget αρκετό, να επενδύσεις δηλαδή σε αυτό κανονικά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο, δηλαδή, και εγώ το έτσι που το βλέπω, που έχει και την πλάκα του, δηλαδή έχει και κάτι πιο ερασιτεχνικό και προφανώς το παίξιμο, εγώ δεν είμαι και ηθοποιός, οπότε είμαι και πιο, έχει την πλάκα, τη ισορροπία ανάμεσα στο επαγγελματικό και στο ερασιτεχνικό, ναι. Έχει ενδιαφέρον νομίζω.
0: Αυτό το άλμπουμ πότε ολοκληρώνεται?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό το άλμπουμ θα είναι, στα δύο προηγούμενα είχα βάλει ας πούμε 12-13 τραγούδια στο καθένα, τώρα αυτό θα είναι πιο μικρό, δεν τα έχω γράψει ακόμα όλα όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, έχω γράψει τα 6 τραγούδια, τα έχω δηλαδή έτοιμα, όταν γράψω τα άλλα δύο θα μπούμε στο στούντιο πάλι σιγά σιγά, θα τα ηχογραφήσουμε και ελπίζω, τι να πω τώρα, μέσα στο 27...
0: Να ολοκληρωθεί. Που σημαίνει ότι, που σημαίνει
1: μου,
0: ότι θα βγάλεις ένα-δυο ακόμη πριν έχουμε όλο το άλμπουμ.
1: Σαν σίγκλι. Ναι, θα δούμε, θα δούμε πώς θα το κάνω αυτό. Μέχρι τώρα έβγαζα δύο σίγκλι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω βγάλει βέβαια δύο. Ήδη. Θα δω. Ναι. Μπορεί να βγάλω πάλι λίγο πριν βγει ο δίσκος, έτσι, ναι, κάποιο να το ακούσετε, ας πούμε, έτσι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι συνεχίζεις παράλληλα, πέρα από τις μουσικές σου, τα στούντιο και όλα τα σχετικά, να είσαι και μουσικός του δρόμου. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι σου μάθει εσένα ο δρόμος που δεν μπορεί να σου μάθει μια μουσική σκηνή ή μια δισκογραφία, Παύλο.
1: Ο δρόμος, καταρχάς, είναι πια το κάνω τώρα τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω 10 χρόνια που το κάνω.
0: 10 χρόνια,
1: αυτό.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκα πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2016. Λίγο αφού είχα κλείσει τα 20. Ναι, τώρα είναι... μου έμαθε πολλά πράγματα ο δρόμος. Καταρχάς μου έμαθε... Την πρώτη φορά που είχα βγει, γενικά τις πρώτες φορές, έκλεινα τα μάτια μου, νομίζω το είχαμε ξαναπεί.
0: Το φαντάζομαι.
1: Μία που ξεκινούσε το κομμάτι, έκλεινα τα μάτια μου το πρώτο, στο τελευταίο τα ξανά άνοιγα από την ντροπή μου. Ντρεπόμουν πριν θα πετύχω. Τώρα είμαι πολύ πιο άνετος, οπότε το πρώτο πράγμα που μου έμαθε είναι να αντέχω την έκθεση στο άγνωστο. Γιατί σε ένα μπάρο όταν παίζεις, ξέρεις ποιοι είναι κάτω, ποιοι σ' ακούνε και ξέρεις ότι δεν θεωρείται και... Και ντροπή. Ο δρόμος από κάποιους θεωρείται και ντροπή και είναι, δεν θέλω, ας πούμε, να πετύχω έναν παλιό μου συμμαθητή που μπορεί να πει «Α, ο Παύλος παίζει στον δρόμο». Πια τα έχω ξεπεράσει αυτά τα κόμπλεξ. Ας πούμε, το χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι περήφανος που το κάνω. Το κάνω πια και σαν επάγγελμα, δηλαδή βγαίνω κάθε μέρα.
0: Α, κάθε μέρα, μπράβο.
1: Πλέον βγαίνω κάθε μέρα, ναι, και έχω βρει και μια πολύ καλή τραγουδίστρια και τραγουδάμε και μαζί κάποιες φορές στη Βασιλική της Ιρογιάννη, οπότε ξεκουράζω και εγώ τη φωνή μου και έχω και παρέα, είναι όμορφα. Τι άλλο μου έμαθε ο δρόμος. Μου έμαθε επίσης ότι οι Έλληνες αγαπάνε πολύ το τραγούδι. Δηλαδή, ενώ θα περίμενε κανείς από αυτά που γίνονται και στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έγινε με το πρόστιμο, ότι ίσως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι θα σε κοιτάνε λίγο στραβά και τέτοια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι που τους ενοχλεί αυτό. Οι περισσότεροι το αγαπάνε, μουσική στον δρόμο. Το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα μας στραβοκοιτάνε περισσότεροι, να το πω έτσι, ας πούμε.
0: Γιατί συνέβαινε ποτέ αυτό? Στα 10 χρόνια εννοώ τώρα, έτσι.
1: Δεν συνέβαινε ποτέ, όχι. Αλλά επειδή είμαστε λίγο συντηρητικοί και λίγο κλειστοί και όταν μιλάς πολλοί το υποτιμάνε, περίμενα ότι όταν βγεις στον δρόμο κάποιοι θα σου λένε ζητιάνε, ξέρω εγώ αυτό, το άλλο. Όχι, δηλαδή ο κόσμος περνάει, σου χαμογελάει, σου λέει μου έφτιαξες τη μέρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι παίζεις ένα ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Το οποίο είναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κρύβω αυτό. Δηλαδή μου φτιάχνει όλη τη διάθεση αυτό εμένα. Ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πάω και να παίξω πάλι στο Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την πρώτη.
0: Βεβαίως και το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, που είχαμε μιλήσει και θα πήγαινα. Τώρα θα ξαναπάω το καλοκαίρι και θα είμαι εκεί πέρα. Έχω βγάλει και την άδειά μου και θα είμαι μουσικός του δρόμου στις...
0: Διαλέγεις τη δροσιά για το καλοκαίρι. Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Γιατί εδώ πέρα θα ψηθούμε.
0: Πραγματικά. Το ρωσοκέντρο της Αδύρας με 40 βαθμούς, λίγο δύσκολο είναι νομίζω.
1: Εγώ ήδη από το Μάρτιο εδώ πέρα που τραγουδάω κάθε μέρα έχω πάρει χρώμα. Έχω γίνει κατάμαυρος.
0: Λογικό δεν είναι. Σήμερα πού είσαι? Σήμερα πού σε βρίσκουν, για τους φίλους ακροατές που είναι από την Αθήνα και μας ακούνε εκεί τώρα.
1: Σήμερα μάλιστα δεν έχω πάει ακόμα για μουσική. Θα πάω τώρα το απόγευμα. Γιατί τώρα τα πρωινά λίγο τα αποφεύγω και είμαι ανάμεσα στο να πάω να παίξω στο Η Κυψέλη Νέα Σμύρνη. Όμως.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν καταλήγω, ξέρεις, λίγο πριν πάω τελικά το που θα βγω να παίξω κάθε φορά.
0: Την επόμενη φορά θα συναντηθούμε από κοντά. Δεν υπάρχει, γιατί έρχομαι και εγώ αρκετά συχνά κάτω και εντάξει, κοντά είμαστε, γειτονιά εκεί η Κυψέλη.
1: Ναι, και εγώ θέλω πολύ να έρθω και εγώ πάνω να παίξω.
0: Με το καλό, ναι, μακάρι να βολέψει και να σε έχουμε, εύχομαι την ευκαιρία να τα πούμε και ζωντανά επί σκηνής πια εδώ.
1: Στα πόδια. Ναι. Αυτό με μουσικές να τα πούμε και τα λοιπά, να γνωριστούμε.
0: Από live, τι έχεις άλλο ετοιμάσει, μάλλον για το επόμενο διάστημα? Υπάρχει και
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, έχω live. Έχω ένα τελευταίο για τη σεζόν, δηλαδή τη δική μου σεζόν, ας πούμε, 29 Μαΐου. Θα παίξω στο Φώκα Νέγκρα, που είναι εδώ στην Κυψέλη, φυσικά, γειτονιά, που είναι και το μπαρ που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ αυτό.
0: Α,
1: που,
0: τι ωραία.
1: Που είναι το Μαρέσεις, ναι. Θα παίξω με τον Παναγιώτη Πορύχη και τον Κώστα Πανταζή. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 29, 9 η ώρα εβδομάδα. Ξεκινάει. Και θα έχουμε έτσι, θα κάνω ένα πρόγραμμα από αυτά που κάνω συνήθως, που είναι... τα μισά τραγούδια δικά μου και τα μισά γνωστά αγαπημένα, ώστε να κρατάω και μια ισορροπία να μπορεί να έρθει και να ακούσει κάποιος που δεν με ξέρει, ας πούμε, και να μην βαρεθεί τελείως. Ναι, αυτό. Οπότε θα χαρώ πολύ όποιος θέλει να έρθει να μας ακούσει. Θα είναι ωραία βραδιά, πιστεύω.
0: Πάντως, ξέρεις, έτσι στο εγκατακλείδι, σε μια εποχή ζούμε, Παύλο, που πολλοί επιλέγουν, να το πω έτσι, την υπερανάλυση ή τον κινησμό. Εσύ διαλέγεις απλά να μας πεις «μ' αρέσεις». Μας αρέσεις πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι. Να είσαι καλά, Παύλο.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παύλος Δαμιανίδης, Ζαν, μ' αρέσεις. Και

0: γιατί μ' αρέσει.
1: Να, είναι αυτό που έχουμε πει και αρκετές φορές και με τους καλεσμένους εκπομπής, ότι τελικά η απλότητα είναι ίσως και η πιο δύσκολη μορφή έκφρασης. Αυτό αντιληφθήκα όταν πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι του Παύλου Δαμιανίδη, που ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τον Ζαν εδώ. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία μαζί του. Θα κλείσω όμως με ένα τραγούδι όλο καινούριο, σε στίχους και μουσική του Σπύρου Γραμμένου, που δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με ευγένειες. Λέει όσα φοβάσαι, όσα ξεχνάς και όσα κρύβεις μέσα σε μια αγκαλιά. Σπύρος Γραμμένος, όταν, καλό βράδυ από μένα. Αύριο και πάλι μαζί, και μάλιστα με δύο εξαίρετες καλεσμένους, εξαιρετικές καλεσμένους, τη Λίδια Σερβού, που είναι ερμηνεύτρια και μουσικοπαιδαγωγός, και αμέσως μετά την Μαριάννα Παπαθανασίου, την υπέροχη τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια. Καλό βράδυ.

0: πίσω θα πω.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισαία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδής δηλώδησης ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα, στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Στις 8, στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
0: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση. Στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
5: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας πιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη, αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπάκλα Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε, εδώ θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα. Και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη. Μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη και μας ζητάει αυτό το παιδί. Που αν μη τι άλλο μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινείστε αυτή τη στιγμή. Οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Σου λέει σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision, τι? Μετά τη Eurovision έρχεται και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Όλα θα σας τα πούμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει μετά του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη, Τετάρτη βροχούλες, αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι, είναι το τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή, σας θέλουμε όλους εδώ και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Έρικ Κλάπτον διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίου εκεί πριν το Αγκόρ. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε εντάξει να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Αγκόρ. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του λέει εμφάνιση στην Ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Έρικ Κλάπτον τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλίες στο Μάινχάιμ 13 του Μάη, στην Κολονία στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς και Μόναχο 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά, 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία, τέλειος, ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, σου λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά, μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν, τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρετε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια. Τα τρία ζώδια, όχι, είναι για τη Μαρία. Α, μετά να το πω. Ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968, στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival, που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες, όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά, το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μην φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 ως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΔΙΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, λήξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία, σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας. Να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τάπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds, και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του

soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά τη γροθιά και σαν να σου λέει «Τα καταφέραμε!»

λαλαλα. Θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού Ιωταχή. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνομαι ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνομαι και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά. Ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα, έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ πανικό. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Τελειώνει στις 19 Ιουλίου του 2026. Η διάρκεια θα είναι λοιπόν περίπου 5,5 εβδομάδες, διότι αυτό το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Είπαμε, η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, δηλαδή την μπάλα. Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως προαναφέραμε, τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείτε. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα χαλαρά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228 και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, η αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία, αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξει τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις τον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, ο Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς Ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό, ενώ στις 6 στο μνημείο της ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστήσει την επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο. Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pix Lux. Pix Lux εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολή, πάρα πολλές συναυλίες των Pix Lux, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουν να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, ριτς, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Γιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες, πραγματικά η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί, και Ordinary. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου, εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλής τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακίρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακίρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δει στον 102.3. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο, μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμα. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια. Σήμερα έχεις γενέθλια παρέα με το Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή της Βίνη τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ, μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερο, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις οι Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους, αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Enigma. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1988 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άγουν να δεις τώρα σύμπτωση. Γενέθλια και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102.3. Καλώς την Ακιάσα άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Έμιλι ιν Μύκονος. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Έμιλι ιν Πάρις, η Έμιλι ιν Ρομ, τώρα και Έμιλι στη Μύκονο. Δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου, της Έμιλι ιν Πάρις, Ρομ, Μύκονος τέλος πάντων κτλ., έχει ξεκινήσει με τη Lily Collins να βρίσκεται στη γνωστή παραλία.

του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσι. Βλέπουμε τη Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Έμιλιν Πάρις, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλη, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Θέλουμε για λίγο και για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

Unforgettable, Friends Montana, εδώ στα Άγουνα Δίσταν 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν, αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it.

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Art Box Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει μυστητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Art Box Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9. Εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ. Και να δούμε λίγο τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δουλτσινέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Art Box Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία μπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μία καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στον χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός, οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός, δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως του Περού, τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για Άγιο τον λογίζουν τη φτωχή, βλέπετε πότε καβάλα στάλογο, πότε πεζός, πήρε τις τύχες των λαών στα χέρια του και πάλεψε να τις αλλάξει. Οι παλαιότεροι από εσάς, σαν θα ακούσουν το όνομά του, θα θυμηθούν κάποιες άλλες εποχές, όταν στα δελτία ειδήσεων αφήναμε τα δικά μας και μεταφερόμασταν στη Λατινική Αμερική, όπου ένα επαναστατικό κίνημα, η του Παμάρος, άρπαζαν χρήματα από τις τράπεζες και τα μοίραζαν στους φτωχούς του Μοντεβιδέο. Πω πω τι θυμήθηκα και εγώ τώρα, ξέρετε ποιο ήταν το βασικό τους σύνθημα? Η λέξη μας χωρίζουν, η δράση μας ενώνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκη σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και λα τορτίγια σε βουέλβα» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουνκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Ο πατέρας του, ο Μιγγέλ Κουντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του η Μαρία Ρόσανο Γουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων, και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο Χωσέ, στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουητών Σαν Φρανσίσκο ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα. Ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα, η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκα που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους, είτε αυτοί ήταν Ιθαγενείς, είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Buenos Aires της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδεις προκάλεσε
το σύνηθες, έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλλά Βάλε Γενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων «encomiederos». Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία όπως είδαμε στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκουίνο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπα Καμάρου προς τιμήν του προγόνου του Τούπα Καμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το λόγο των Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τούπα Καμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα,
απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της αποικιοκρατίας. Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια, συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως, όπως τόνισε, τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκ Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα, τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά και εμείς βέβαια το ίδιο, μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας, στην Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780, ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε, αποτελούμενο από αγρότες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανγκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ένα

είχε ως αποτέλεσμα η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του.

την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνταν από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπάκ Αμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Κι όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλή 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς, να συλλάβουν τον Τουπάκ Αμάρο. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου, είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα». Μαζί του συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γιοι τους, ο Ιπόλιτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπάκ Αμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπάκ Αμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, φυγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Εγγραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι, το μοναδικό διαθέσιμο, και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού, το ίδιο του το αίμα. «Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ», έλεγε στον βασανιστή του. «Εσύ είσαι ο καταπιεστής του λαού μου και εγώ ο απελευθερωτής του».

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε, η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες, με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμίρα, λα σπάδα δε Βολίβαρ», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, «Περπατά η σπάθα του Μπολιβάρ για τη Λατινική Αμερική». Είναι το πιο ιεροκοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Μπολίβαρ. Στέκομαι όμως σε αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι κτλ. Γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε, βαριά-βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτής στις πόλεις ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερα ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω, αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 18, 1781, φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί σε δημόσια θέα ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην Καρότα. Η Καρότα ήταν ένας πάσολος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστριβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Πακαμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγιλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε τον διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και τον συμβολισμό του διαμελισμού της πανάρχαιης παράδοσης του τόπου του. Αφού έμενε για αρκετή ώρα τεντωμένο στον αέρα σαν αράχνη, οδηγήθηκε τελικά στο ικρίωμα, όπου δεν του έκοψαν το κεφάλι έτσι απλά για να τον ανακουφίσουν όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό. Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρής σύζυγου του. Στη συνέχεια οι κονκισταδόρες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίνκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου, συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο ο Πακαμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Πακαμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ Τούμπα του Πακαμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ ο αρχιβασανιστής Δε Αράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε και εν μέρη πέτυχε την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών, της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Δε Αράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτήνκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα. Τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίνκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτισσας Σίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ανέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, τον Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους τραντιτσιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν υπέβαλε επικυρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όμως ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Άξιος ότι δεν φέρνει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες. Είναι καιρός οι Ιρανοί να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, κάτι που είναι κρίμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Στο μεταξύ, το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτόριο Ίσνα επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 9.000. Οι διοργανωτές ενός νέου στόλισκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν απλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσχο που πλέει προς τη Γάζα. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική σύνδρομη, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη

0: τόσο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θάνατη φόρα αναπνευστική νόσο. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικός

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στον Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη,

αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον τέλος το Σαββατοκύριακο που πέρασε. ΑΕΚ και επισήμως πρωταθλήτρια. Ολυμπιακός Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρότι η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε με μια νίκη να είναι αυτό στο Champions League. Ωστόσο ισοφαρίστηκε ενώ νικούσε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτά βέβαια τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Αλλά πέρα από τον αθλητισμό και πάνω από τον αθλητισμό ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ρώτα, που παρόλο το μεθύσι του τίτλου την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Είναι ίσως να είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτό και δεν αφορά το πρωτάθλημα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι

χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει, να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας και μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ίσως για τον Ακύλα τα μάθατε, αλλά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Eurovision ήταν η στιγμή που τελείωσε ο διαγωνισμός. Το Ηνωμένο Βασίλειο για άλλη μια φορά, τρίτη τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν στην τελευταία θέση συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό και ο τραγουδιστής που τους εκπροσώπησε, ο Sam Battle ή όπως είναι γνωστός Look Mom No Computer, ήταν μόνος του παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και τους πανηγυρισμούς και σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου διακρίνεται κάποιο μέλος της αποστολής της Δανίας να τον πλησιάζει, να τον προσκαλεί να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα στο διπλανό τραπέζι για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας και να γίνονται όλοι μαζί μια παρέα. Όπως είναι γνωστό, τη Eurovision κέρδισε φέτος η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα, το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από Χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.

δει από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αντί να δουν τη Eurovision, περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες σουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών, σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει, προκειμένου να μην έχουν τέτοιες σουρές και τέτοια επεισόδια, ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής όταν ένα αντικείμενο πολυτελείας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος αποκλειστικότητάς του, και θα δούμε, νομίζω, ουρές και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό και τόσο συλλεκτικό.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί στα σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, που όπως έλεγε και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αυτά τα στέφανα που πλέχτηκαν με άνθη, κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες φέτος η συγκομιδή φτάνει τους 5.000 τόνους. Προσέξτε την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

Καλοκαίρι φτάνει και αν δεν προτιμήσετε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς που να πάτε και όχι μόνο εμείς, αλλά και μια εταιρεία περιηγήσεων η οποία αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών. Οι 10 πρώτες πόλεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν, στην Ευρώπη, συγγνώμη, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό, στην Ευρώπη. Η εταιρεία λοιπόν, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500,000 επαληθευμένες κριτικές από επισκέπτες, 3.600 περιηγήσεις και πάνω από 800 πόλεις παγκοσμίως και βάζοντας ως θέματα βαρύτητας τον αριθμό ταξιδιωτών, τη βαθμολογία ικανοποίησης και έβγαλε λοιπόν βάσει αυτών τις 10 καλύτερες πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη. Πρώτη, η Ρώμη, Ιταλία. Γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και 2.800 χρόνια χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά και μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια της και να δεις τα αξιοθέατά τους που περιλαμβάνουν φυσικά Κολοσσέο, Πάνθεον, την πόλη του Βατικανού κλπ. Μαδρίτη, Ισπανία. Αν και δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, μπορείτε να την εξερευνήσετε με τα πόδια και υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα για να μπορέσετε να την περπατήσετε. Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025 προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας. Διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία, είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή, το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα της στέγης των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Άλλο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβι, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε τις επιθέσεις σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του ΙΚΟΥΡΟΣ, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο ΙΚΟΥΡΟΣ 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, TSR3.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες, 50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το Μουντιάλ, για όλα τα Μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που, ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία, λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορία, μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρ Μπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four κοστίζουν το φθηνότερο 484 ευρώ και το ακριβότερο 903 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σε περίπτωση που θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν σας φαίνονται τα εισιτήρια ακριβά ή έστω λίγο τσιμπημένα, πού να δείτε τι γίνεται στο NBA. Έχουν ήδη ξεκαθαρίσει η τελική των δύο περιφερειών. Στην Δύση θα βρεθούν αντιμέτωποι η Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs και στην Ανατολή θα βρεθούν αντιμέτωποι οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers και επειδή με τους Knicks γίνεται ένας μεγάλος χαμός, υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια, αν οι Knicks βρεθούν στον τελικό, θα χτυπήσουν κόκκινο. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως σε περίπτωση που φτάσουν οι Knicks στο τελικό του NBA, στους τελικούς του NBA, τα courtside εισιτήρια στο Madison Square Garden, το γήπεδο του New York Knicks, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις 200.000 δολάρια μέσω resale αγοράς, μέσω μεταπόλησης δηλαδή. Το ποσό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά υπερπολιτελείς VIP θέσεις δίπλα στο παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης γύρω που υπάρχει, ζήτηση που υπάρχει γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973 πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται. 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει, καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία είχε πεθάνει, έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες, με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ωστόσο δεν ήταν, αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας, το 2022, και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής. Είχε δηλώσει ο Μπάφετ ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα, μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσί Περικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του, και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσί Περικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός, και αυτό γιατί βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στο Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Σαμ Γκροθ με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι. Και τρίτος ο Τζον Ίσνερ που έστειλε την μπάλα απέναντι με 253 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτή την πρώτη εννιάδα δεν είναι κανένας από τους πολύ μεγάλους τενίστες της εποχής μας.

Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο της πόλης επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί προκειμένου να αποκτήσει έτσι ένα χώρο το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Έστειλε μήνυμα ο Δήμαρχος, όπως αναφέρεται, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που δολοφονήθηκαν πριν από 107 χρόνια. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι διαβάζω στην σελίδα Weather Analysis Greece ότι αύριο, αν περιμένατε να βγείτε με τα κοντομάνικα, γελαστήκατε. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα καταστεί πολύ άστατος, με μπόρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή, οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία η Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους Πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ, πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στίγμες τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλέει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Οριοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρύμο, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Οριοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής, που θα ονομάζεται 84M, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4-5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως στο 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ελλάδα!
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Foreal από τους Athena, ένα συγκρότημα από την Τουρκία που πήρε μέρος στο Eurovision το μακρινό 2004. Η Τουρκία που είχε αποχωρήσει από το θεσμό της Eurovision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά από το 2003, για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους, η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς πώς βλέπετε η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλα το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπανκαράγκα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτο στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στην Eurovision, ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε. Να βγει πρώτος δηλαδή, βρέθηκε στη δέκατη θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με το Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας ήταν επαρκής. Λες και είναι εύκολο να βγεις πρώτος ανάμεσα σε 25-26 χώρες, δεν ξέρω πώς διαγωνίζονται, ή να αρέσει σε 36 χώρες που ψηφίζουν. Εγώ ξέρω πως αυτό το παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος. Ζήτησε συγγνώμη μάλιστα από τον ελληνικό λαό, κίνηση που δείχνει το ήθος του. Δεν απογοήτευσε κανέναν βέβαια, έκανε την προσπάθειά του. Απλά όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, πολλές φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου κι αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνή Ημέρα Μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί την δωρεάν είσοδο και να θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του. Είπαν οι υπεύθυνοι ότι είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στα εγγένεια όταν πρωτοάνοιξε το καινούριο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν με μια εντυπωσιακή πραγματικά νύχτα εκείνη. Οι καημένοι τουρίστες αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες για να μπουν. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε όλη μέρα στα μουσεία και ότι δεν χορταίνουμε την ιστορία. Πού να ήξεραν ότι οι άνθρωποι ότι πήγαμε για το τζάμπα και τις υπόλοιπες μέρες δεν πατάει Έλληνας.

Εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ είχαμε πει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε μια νέα πολεμική σύραξη στο Ιράν, είπε ότι σήμερα θα έκανε, είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στο Ιράν ξανά, αλλά τον σταμάτησαν ο Εμμύρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν βλέπει να έρχεται συμφωνία. Η μοναδική συμφωνία που θα δεχτούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το να συμφωνήσει το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, όσες υποδομές υπάρχουν δηλαδή γύρω από αυτό. Κάτι βέβαια που αρνούνται κατηγορηματικά οι Ιρανοί. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έριξε τα βέλη του και προς την Κούβα και είπε ότι είναι κίνδυνος για τους Αμερικανούς οι κομμουνιστές Κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μείωση 40% στις παράτυπες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Επιχείρηση διάσωσης 2 13χρονων στον Άραχθο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αυλία που θα δώσει ο Ακύλας στη Μονή Λαζαριστών. Τα φιλιά μας θα στείλουμε και στη Νορβηγία και το μαγευτικό Όσλο, που η Τόνια μας στέλνει μια φωτογραφία που εκεί αυτή την ώρα είναι 9,5 ώρα, είναι μια ώρα πίσω και είναι ακόμα μέρα. Όταν λέμε μέρα, μέρα, κανονικά έχει ήλιο και μας ενημερώνει ότι σε 10 μέρες θα νυχτώνει στις 11,5 και θα ξημερώνει, λέει, στις 1,5. Θα έχουν μόνο 2 ώρες, λέει, σκοτάδι. Και αυτό, λέει, όχι πίσω σκοτάδι αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά αστέρια και πάρα πολύ φως, λέει, ο ουρανός. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε και να μας ακούτε, να μην μας ξεχνάτε. Και να συνεχίσουμε λίγο ανάλαφρα. Οι κουτσομπόλιδες στο Hollywood λένε ότι υπάρχει καινούριο ζευγάρι. Ο Tom Cruise και η Pamela Anderson είναι μαζί, λένε τα πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ. Αυτό που, γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Pamela Anderson είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise, λοιπόν, δηλώνει ερωτευμένος με την Pamela Anderson. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Pamela Anderson είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Pamela Anderson, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτεροι της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise, παρόλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε, λοιπόν, ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Pamela Anderson. Έκανε αυτός, λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Pamela Anderson. Το θέμα είναι, ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

Και από το Hollywood να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εφόσμου, όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 έως 19 ετών βρήκανε ότι ήταν πάρα πολύ αστείο διασκεδαστικό να επιτεθούν σε ένα 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλατεία του Εφόσμου, να τον βρέξουν στην αρχή, να τον ξυβρίσουν, να τον ενοχλήσουν και όταν αυτός αντέδρασε να τον ξυλοκοπήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια να καταγράφουν όλα αυτά με το κινητό του τηλέφωνο και να αναπαράξουν μετά το βίντεο στα social media. Φυσικά συνελήφθησαν οι νεαροί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Θυμάστε που μια Κυριακή έκανε 30-31 βαθμούς και διαμαρτυρηθήκατε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρή διάρκειας αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί, η υψηλότερη 20. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αύριο και την Πέμπτη και από Παρασκευή ξεκινάμε. Ξανά βροχές, ξανά πέφτει η θερμοκρασία και αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν λέει να φτιάξει λοιπόν ο καιρός. Θα συνεχίσουμε σε τέτοιο φθινοπορεινό τοπίο για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Δάφνη δηλώνει συντονισμένη. Ο Σπύρος μας λέει ότι αυτή τη βδομάδα κυκλοφορούν, λέει, στις αίθουσες και τα δύο Top Gun, το πρώτο και το δεύτερο, επηρεασμένος από την είδηση που είπαμε για τον Tom Cruise και την Pamela Anderson. Όντως, νομίζω ότι είναι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Top Gun. Γι' αυτό είναι επαιτειακά κυκλοφορούν αυτά τα δύο. Σας έχω και μια πληροφορία γύρω από το Top Gun. Έχει γραφτεί ήδη το σενάριο για το τρίτο, για την τρίτη ταινία της σειράς. Φυσικά θα πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Το θέμα είναι να μάθουμε από πού θα μας σώσει αυτή τη φορά. Και η Πετρινή μας εκθιάζει για την ωραία μουσική που παίζουμε, τι ωραία κομμάτια που βάζουμε και μας δίνει τα συγχαρητήριά της. Να ξαναδώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γαλάτια και είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, Ιουλία και Γαλάτια, πολύ ωραίο όνομα το Γαλάτια. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα αρχίσω με κάτι που θα αρέσει στον Απόστολο. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου, λέει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Και σας πάω μετά. Στο 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έγινε ο 307ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπαιο κατέκτησε φυσικά η Μίλαν με το εμφατικό 4-0. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν 600.000 δολάρια και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της Pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού

0: Εργασίου για τον Τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1/3 του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελευθεροί με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων, αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας πάρκα. Ο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Το μαρτύριο του Αριανού φιλάθλου στο ποδόσφαιρο τελείωσε φέτος. Ο Άρης έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Άρης έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα όλοι στρέφουν το βλέμματά τους στις εξελίξεις. Θα μείνει, θα φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης. Ποιος θα είναι καινούργιος προπονητής. Ακούγεται ότι θα παραμείνει αυτός που έκλεισε τη χρονιά. Για να δούμε. Στη μάχη του τίτλου και της δεύτερης θέσης είχαμε τον ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός όπου έληξε 1-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπου έληξε 2-2. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα από ό,τι διάβαζα έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ

αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ είναι για... έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως, θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια. Και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four Euroleague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδια αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικείς σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, δηλαδή είπε κάποιος, ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε, και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδια αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ δήλωσε πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για νέο κόμμα. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Συναγερμός για ένοπλο σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα, πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011, όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Μπικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένει να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία, ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάζεψε λοιπόν όλα τα χαρτιά της σαν καλός πολίτης η Σακίρα, τα πήγε στην εφορία της Ισπανίας και τελικά δικαιώθηκε. 60 εκατομμύρια που είχαν δεσμευτεί από το λογαριασμό της θα της επιστραφούν για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μάλιστα, η Σακίρα δήλωσε ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της υπόθεσης και θέλει να γίνει, λέει, να αποτελέσει αυτή η δίκη προηγούμενο για πολίτες που αντιμετωπίζουν καταχρήσεις από το σύστημα της Ισπανίας. Ναι, Σακίρα μου, αλλά εμείς δεν έχουμε τα δικά σου λεφτά για να πάμε στους καλύτερους δικηγόρους. Οπότε μάλλον το σύστημα θα μας κερδίσει.

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το fly over. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover, θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Καγορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ. Της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση αύριο το πρωί. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6%. Ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βέλτιωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο, να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά.